0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Λαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε τον Ισραηλινό ομολογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ και συνεχάρη τη χώρα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα αυτοκίνητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε τη νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ σε νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ σε αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Πάει ο Σεπτέμβρης, καλό φθινόπωρο, παιδιά. Τώρα το λέμε έτσι πιο γεμάτο. Αλλά το πρωινό σήμερα είναι εκρηκτικό, γιατί σημειώθηκε πριν από λίγο. Πριν από λίγα λεπτά, σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, μία έκρηξη και σπέρνουν και αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί. Για να δούμε τι περίεργο συμβαίνει εκεί. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει άμεσα. Κατερίνα, τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στην οδό Λυσικράτου 17 έγινε έκρηξη λοιπόν σε κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε έναν τραυματία, ευτυχώς πολύ ελαφρά ο άνθρωπος, πιθανότατα περνούσε από το σημείο και από τα φράσματα τραυματίστηκε από τα κομμάτια από το κτίριο. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να έχουμε έκρηξη από υγραέριο. Ερευνάται η αιτία και μάλιστα όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, την υπόθεση θα την αναλάβει πλέον η πυροσβεστική. Θεωρούν ότι έχει γίνει κάτι εκεί, γιατί το κτίριο ήταν ακατοίκητο, πιθανότατα κάποιο διπλανό κτίριο, ξέρεις, εκεί είναι και μικρά τα κτίρια, είναι το ένα διπλά στα άλλα. Ψάχνουν να δουν την αιτία, δηλαδή αναζητούν ποια είναι η αιτία η οποία προκάλεσε αυτή την έκρηξη, την ισχυρότατη έκρηξη εκεί στην Πλάκα, στην οδό.
0: Ακούστηκε σε όλο το κέντρο 17. Της Αθήνας, ήταν ισχυρή, έτσι.
1: Ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη πράγματι και μάλιστα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, έχουν αποκλείσει την περιοχή. Να πούμε στους φίλους μας οδηγούς, καλό θα είναι να μην ζηλωθούν από το σημείο, γιατί και οι έρευνες της πυροσβεστικής τώρα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής γίνονται έρευνες στο σημείο και έχουν αποκλείσει το χώρο. Μάλιστα. Οπότε θα έχουν πρόβλημα εκεί στην Πλάκα. Δηλαδή, καλό θα είναι
0: να αποφύγουν την περιοχή.
1: Να αποφύγουν.
0: Του πέριξ δρόμου, γιατί έχει πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές. Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρήσιμη πρώτη πληροφορία ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο. Διερευνάται η υπόθεση για μια διαρροή υγραερίου, φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι και πώς. Και ότι έχουμε ευτυχώς έναν τραυματία από τα θράσματα εκεί του κτηρίου, γιατί αυτό ήταν και παλιό και λόγω της έκρηξης είχαμε θεματάκια. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άνοιξε οτιδήποτε νεότερο να μας διακόπτεις. Γνωρίζεις, έτσι. Να σε καλά. Καλημέρα. Εκρηκτικά ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Όπως εκρηκτική ήταν και η εθνική ομάδα χθες. Ο Τζόλης με γκολ παγκόσμιας κλάσης την κράτησε όρθια και ο Δουβίκας φοβερή κεφαλιά υπέγραψε τη συγκλονιστική ανατροπή του 2-1 επί της Σερβίας. Έτσι, παιδιά, και επειδή αρχίσαν κάτι οι προπονητές πάλι του Πρωτολογίου προχθές, ποιους κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς και αυτά, αφήστε την ομάδα, ρε παιδιά. Αφήστε τους ανθρώπους να παίξουν και στο τέλος γίνεται ο απολογισμός. Έτσι. Λοιπόν, Nation Leagues. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, επειδή όχι, η εθνική δεν πίνει μπάφους. Τώρα. Έχει γίνει σλόγγαν πια. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η υπόθεση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι το ύφος του πολιτικού λόγου την ώρα που τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα. Γιατί εδώ τώρα έχουμε τη δεύτερη θέση ξανά στο τραπέζι από τις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης ψάχνει μπάφους και η βενζίνη κάνει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η Ελλάς, παιδιά, η Ελλάς. Όχι, η Ελλάς δεν κινδυνεύει. Δεν ξέρω, για κάποιους κινδυνεύει, για άλλους δεν κινδυνεύει. Τέλος πάντων, πάντως ο Ερντογάν ήταν χαμηλών τόνων, όπως και η απάντηση του Μητσοτάκη τώρα τα ξημερώματα στον ΟΗΕ. Είπε τα όλα τα σχετικά αυτά, ότι εμείς δεν απειλούμε, δεν κάνουμε, αλλά εδώ είμαστε ισχυροί κτλ. Απάντησε στο ίδιο ύφος και τόνο του Ερντογάν, ο οποίος δεν τους ανέβασε τους τόνους. Παρά το γεγονός ότι κάνει διάφορα στο πεδίο, απειλές κτλ. Ήταν χαμηλή τόνη προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για τον Κάζους Μπέλι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τάγκυρα, ως γέφυρα σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή. Και θα δούμε τώρα πού το πάει ο Ερντογάν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είπε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, είπε ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή ισορροπίας και είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Και ότι δεν απειλούν, αλλά ούτε απειλούμεθα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι για την επιστροφή εδώ στα δικά μας. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η Ελλάς, όπου ο Αλέξη Τσίπρας έθεσε το δίλημα, έτσι. Ή εμείς οι κανείς. Αυτό δεν έλεγε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε αυτό το άτιμο πράγμα που λέγεται timing. Έτσι, όταν το λες και έρχεται μετά η δημοσκόπηση και πέφτεις και είσαι και 15 μονάδες πίσω από τον πρώτο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Άτιμο το πράγμα. Άτιμο αυτό το πράγμα. Άτιμο, άτιμο, άτιμο. Δηλαδή να λες κάτι και μετά να διαψεύδεσαι από τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα. Πάντως εμείς τώρα έχουμε μία ανάγκη να δούμε τι θα γίνει. Θα βρέχει ή δεν θα βρέχει, γιατί έχει και τη συναυλία της η Βύση. Τι λέει η πολιτική προστασία. Πρέπει να μας ενημερώσουν, γιατί μην γίνουν πάλι ποτάμια, δρόμοι κτλ. Και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος στην συναυλία. Και επειδή λέω για ποτάμια, ευτυχώς που έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προστατεύει τα ποτάμια. Τα ποτάμια. Όχι, όχι, φυσός δεν είναι ποτάμι. Όχι, τόσο είναι, παιδιά. Όλα καλά, κύριε Παπασταύρου, όλα μια χαρά, μωρέ. Εντάξει, πάλι πέφτουμε από ένα συννεφάκι. Δηλαδή, ο Χετός, αντί για ποτάμι, τον κλείσαμε. Και βέβαια διάφοροι εγκληματίες του περιβάλλοντος πάνε και τι κάνουνε, ρίχνουν ό,τι υπάρχει, ό,τι βρώμικο υπάρχει εκεί πέρα. Αυτό πηγαίνει στη θάλασσα φυσικά. Αν τρώτε ψαράκι του Σαρονικού, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αισθάνεστε πολύ ωραία, γιατί στην τροφική αλυσίδα περνάνε όλα αυτά. Τα κάθαρτα και μιλάμε για τοξικά λίμματα, έτσι. Πάντως εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός έγραψε άρθρο στον Guardian. Μιλάμε για την εφημερίδα των συντακτών της Βρετανίας. Δικά του λόγια είναι, δεν τα λέω εγώ. Θυμάστε που έλεγε όταν ο Guardian ασκούσε σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική και έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 2008 και είχε βγει σε μια συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και είχε πει: εντάξει τώρα, ο Guardian τι είναι. Η εφημερίδα των συνταχτών της Μεγάλης Βρετανίας είμαι. Απλά είναι μια αριστερή εφημερίδα, μην της δίνετε και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά αρθρογράφησε τώρα για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Καταλάβατε, δηλαδή, οι πολιτικοί θεωρούν ότι έχουμε μια αμνησία και δεν θυμόμαστε τίποτα. Και βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε και το τι γίνεται στην Μύκονο, το οποίο έχει περάσει λίγο έτσι ξόφαλτσα. Είχαμε τη δολοφονία του τοπογράφου. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για το τι γίνεται στη Μύκονο. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ενώ υπάρχει η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν 2,5 χρόνια ότι δεν νοείται να υπάρχει νησί περάνω νόμου του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι σφραγισμένη η πολεοδομία της Μυκόνου. Λες και χρειαζόταν τώρα όλη αυτή η ιστορία. Δεν πηγαίνεις να κάνεις μια αεροφωτογραφία πάνω από τη Μύκονο να δεις τι χτίζεται και πού χτίζεται και τι είναι παράνομο. Αλλά σφράγισαν την πολεοδομία, γίνεται εκεί πέρα, λέει, έλεγχος. Καλά, παιδιά, εντάξει. Αλλά έχουμε και ένα άλλο που λένε. Λέγεται Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είπε. Προσέξτε, εσείς που πληρώνετε τα καύσιμα εκεί έξω, ο κ. Κουλκουδίνας είπε κάτι. Δηλαδή, Κουλκουδίνας, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Έκανε αυτή τη δήλωση και τον μάθαμε. Ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Κουλκουδίνας. Δηλαδή, αυτοί βγαίνουν και μιλάνε, αυτοί είναι βουλευτές, δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, πέρασε μια τετραετία, ούτε καν πέρασε και δεν ακούμπησε ο Κουλκουδίνας, αλλά έκανε τη δήλωση που είναι για Όσκαρ.
2: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι. Γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Ζούμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει και ο Κουλκουδίνας και εσύ που κυκλοφορείς στον δρόμο, κατάλαβες, είσαι δείκτης. Είσαι δείκτης αυτής της ευημερίας. 10 ευρώ, προσέξτε, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυριέ μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομή πραγματικότητα την οποία δεν καταλαβαίνεις. Και αν έχεις μάλιστα και 2,80 και πιεις και καφεδάκι, είσαι υπερπλούσιος που θα σε φορολογήσει ο Τσίπρας. Καταλάβατε που ζούμε. Είναι Έτσι απλά τα πράγματα. Και μην νομίζετε ότι είναι εξαίρεση ο κύριος Κουλκουδίνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε: α, δεν βλέπεις τον Κηφισό, τι γίνεται, δεν βλέπεις εκεί έξω. Να η ευημερία. Μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούν στα εστιατόρια για αυτά και τα ακριβά και δεν βρίσκουν τραπέζι να κάτσουν και σου λένε: γίδες, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λες και ο κόσμος, δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια δεν υπάρχει και 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια μπορούν να ζήσουν πιο άνετα. Και πολύ λίγοι ή λιγότεροι ή λίγο περισσότεροι τέλος πάντων που μπορούν να κάνουν και πάρα πολύ άνετη ζωή. Αυτό είναι ο δείκτης, παιδιά. Είναι ο δείκτης ευημερίας της χώρας. Μην ξαναμιζεριάσετε. Συμμορία των μίζερων. Έλεος πια. Τέτοια μιζέρια. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ, το είπε ο, όπως το λένε, Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας. Είναι και δύσκολο το όνομα. Κουλκουδίνας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε μου. Δεν το κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να μην πω χειρότερα.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως μου λέει ο Δημήτρης, άμα δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, πήγαινε ποδαράτα, ρίχνει και τη χοληστερίνη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ελάτε να το κόψουμε με το πόδι. Και αν δεν έχεις 10 ευρώ για τη βενζίνη, παιδιά, πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, αν περιμένεις κανένα 2 ευρώ, 3 ευρώ, γιατί έχουμε κάτι καθυστερήσεις. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Αντώνη, στον Δημήτρη. Σας άρεσε με τα 10 ευρώ, βλέπω. Η Όργα μου λέει και αυτούς θα τους ψηφίζουμε. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα θα τα λέμε από τη Ζάνκηθο. Και, και αυτούς θα τους ψηφίζουμε. Έτσι, έτσι λέει η Όργα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 697-989-989. Το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Στέφανε, εντάξει. Άμα έχεις 10 ευρώ, όπως είπε και ο κύριος Κουλκουδίνας, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, και πάμε επίσης, επειδή είπα για τη μεγάλη ανατροπή της Εθνικής, το επικό διπλό στο 95 με τον Ντουδουβίκα, είχαμε και πολλές καλές εμφανίσεις από το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός με Ζότς φυσικά, 91-72 την Παρή, και ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια, την Μπασκόνια, με 106-89. Τώρα, σχετικά με τα του καιρού, να ξέρετε κάτι, θα έχουμε πάλι μία αλλαγή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, και στα βόρεια του νομού θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Πάντως θα έχουμε μεταβολή, καθώς από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά. Λέμε χρόνια πολλά στη Φρόσο, στην Νεφροσύνη, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν περιμένατε να κλείσει ήρεμα η πολιτική εβδομάδα, λυπάμαι, στην Ελλάδα η Παρασκευή δεν είναι πλέον το τέλος της εβδομάδας. Είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν από το Σαββατοκύριακο. Πρώτο θέμα λοιπόν στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις. Είχαμε όλη την εβδομάδα, είχαμε την μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα, που κλείνει αυτόν τον κύκλο των μετρήσεων του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τίποτα το Σαββατοκύριακο. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη, 30,2% στην εκτίμηση. Το δεύτερο και πολιτικό πιο ενδιαφέρον, η δεύτερη θέση δεν είναι κλειδωμένη. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 15,8 από 17,1 του Ιουνίου. Έπεσε, γι' αυτό και βγήκε βέβαια και προσπαθεί να απολώσει. Εμείς ή κανείς, εγώ ή κανένας. Το Πασόκ ανεβαίνει. Τσιμπάει από 11,4 πήγε στο 12,6. Άρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία κοιτά από αρκετή απόσταση τους δύο, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης αρχίζουν να κοιτάζονται περισσότερο μεταξύ τους, αλλά και αυτή κοιτάζει από απόσταση την αυτοδυναμία, αδιέξοδο. Διότι στην πολιτική μπορείς να δηλώνεις ότι τρέχεις για την πρώτη θέση, αν όμως κάποιος πίσω σου πλησιάζει, καλό είναι που και που να κοιτάς και τον καθρέφτη. Και βέβαια και η κυβέρνηση που λέει όλοι θέλουν την πρώτη θέση, όλοι θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας ο near@alfaradio989.gr. Στείλτε στο Viber τα μηνύματά σας, που είναι ήδη πολλά, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο δείκτης ευημερίας, παιδιά, είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό εγώ σας τα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην κυκλοφορείτε στο ποτάμι, γιατί τα βλέπει η κυβερνησάρα και λέει ότι υπάρχει μια ευημερία. Το λέει και ο Γεριάδης. Είναι πρωτοφανής η ευημερία που ζούμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ελένη μου λέει: χθες η κόρη μου έκανε στην ιστορία για την Γαλλική Επανάσταση και καθώς διάβαζα για οικονομική κρίση, κοινωνική ανισότητα και Αντουανέτα, ένα δάκρυ κύλησε. Έψαχνα να δω σε ποιο έτος ζούμε τελικά. Για καλημέρα, Ελένη. Ο Λεωνίδας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Ούτως ή άλλως με τα μέσα κινούμαστε εδώ και πολύ καιρό, γιατί το Υπουργείο δεν εκδίδει πινακίδες εδώ και πολλούς μήνες, παρότι έχουμε πληρώσει και αγοράσει καινούργια οχήματα. Με τον Τζίγκο! Είμαστε με τον Τζίγκο. Γιατί ο Τζίγκος είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, καταλάβατε. Ανακαλύπτουμε ξαφνικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη τους μαϊμού γιατρούς, τα ιατρεία στο Κολωνάκι, τις διάφορες ιστορίες αυτές με την ευεξία και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάνε κάποιοι με πατέντα και ταμπέλα και διαφημίζεται και από το κράτος. Έτσι, ο Υπουργός Υγείας λέει ότι είναι στα καθήκοντά μου. Όχι για τον Πάφο, είναι στα καθήκοντά μου για τον ιατρικό τουρισμό. Εντάξει, δίνει λίγο κάτι παραπάνω. Το ότι είναι στα καθήκοντά σου, κύριε Γεωργιάδη, να φτιάξεις το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό, μήπως του διαφεύγει. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι, να φτιάχνεις για τον ιατρικό τουρισμό ένα θεσμικό πλαίσιο, ελεκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην έρχονται οι αγύρτες και τσαρλατάνοι. Έτσι. Όχι να πηγαίνεις να χαριεντίζεσαι, είναι και η λέξη κλισέ. Είναι η λέξη αυτή που τέλος πάντων έγινε χαμός με φαραντούρι και σδούκο κτλ. Και όχι να πηγαίνεις να διαφημίζεις, να προμοτάρεις αυτές τις επιχειρήσεις. Εγώ δεν κατάλαβα. Το να προωθήσεις δεν σημαίνει να διαφημίσεις. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Ο Υπουργός δεν πηγαίνει να διαφημίσει έργα ή οτιδήποτε άλλο, φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε ναι να γίνει αυτό που λέει, αφού είναι στην αρμοδιότητα του σύμφωνα με το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων, αλλά να βάλει και το πλαίσιο ώστε να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Υπουργός Υγείας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την φράση προς το δημοσιογράφο: μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν έρθετε στην εκπομπή. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις. Ενώ προηγήθηκε και η σφοδρή σύγκρουση με το Μέγκα, την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπου χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ότι καλούσαν κομπογιαννίτες και επανέφερε τη συζήτηση για τα ξυλόλια, Τέμπη, Νανογιλέκα. Όλα αυτά γίνανε ένα αχταρμά. Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα πολιτικής ή αρχίζει να αποκτά πρόβλημα πολιτικού ύφους. Δηλαδή, διότι όταν ένας υπουργός υγείας ερωτάται για ελέγχους στον χώρο της υγείας, η απάντηση είναι συνήθως έλεγχοι και στοιχεία. Αν δεν γίνονται ή γίνονται, όχι κύριε, λέτε δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε κάνει τόσους ελέγχους. Έτσι απαντάει ένας υπουργός. Όχι πετάει το ξυλόλιο και σίγουρα όχι τι καπνίσατε. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά μια πολιτική συνέντευξη σε τηλεοπτικό καυγά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι υπουργός. Και τις τελευταίες ημέρες η μέθοδος επαναλαμβάνεται με αξιοσημείωτη συνέπεια. Δύσκολη ερώτηση, αντεπίθεση. Επιμονή του δημοσιογράφου, χαρακτηρισμός. Διαφωνία, λίγη ένταση παραπάνω και το θέμα σχεδόν ξεχνιέται. Πρώτα ήρθε το μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή. Έπειτα η σύγκρουση με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, με κομπογιαννίτες, ξυλόλια και ένα τηλεοπτικό καυγά, όπου το αρχικό ερώτημα κινδύνευσε να χαθεί κάτω από τα ντεσιμπέλ της έντασης. Είναι και αυτό μια τεχνική. Είναι τεχνική Τραμπ, κυρίες και κύριοι. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Που διώχνει τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο γιατί δεν είναι αρεστή. Δηλαδή, ένας υπουργός δεν επιτίθεται στον δημοσιογράφο επειδή επιμένει ο δημοσιογράφος. Και το αντικείμενο δεν είναι το να κριθεί ο δημοσιογράφος που κάνει την ερώτηση, αλλά να απαντηθεί η ερώτηση. Αυτή είναι η μεθοδολογία του Τραμπ, λοιπόν. Όταν τον ρωτάνε κάτι ή τον στριμώχνουνε, επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης. και επιτίθεται στους δημοσιογράφους. Η ίδια τακτική ακολουθεί και ο κ. Γεωργιάδης. Αν την υιοθετεί η κυβέρνηση, ας μας το πει να ξέρουμε, δεν είναι τίποτα άλλο. Όταν δεν σου αρέσει η ερώτηση, αλλάζεις θέμα. Από το τι ρωτά ο δημοσιογράφος στο ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Εξαιρετικά βολικό. Πολιτικά όμως κάπως πιο δύσκολο. Διότι ένας υπουργός δεν έχει υποχρέωση να αγαπά τους δημοσιογράφους. Έχει όμως την υποχρέωση να απαντά στις ερωτήσεις τους. Και αν θεωρεί ότι ένα ρεπορτάζ είναι ψευδές, υπάρχει μια παλιά μέθοδος, παρουσιάζει στοιχεία. Δεν χρειάζεται εξέταση τοξικολογίας του συνομιλητή. Έτσι, ξυλόλια, τελόλια και οτιδήποτε άλλο. Και οι δημοσιογράφοι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ πέρα. Είτε είναι ξυλόλια, τελόλια, να φιλοξενούν τις απόψεις και να ρωτούν. Έτσι, δεν κρύβουν είτε το ένα είτε το άλλο. Για να τελειώνει η υπόθεση. Πάμε τώρα να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Λεωνίδα, στον Κώστα, στον Γιώργο, στο Δημήτρη και ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος να μου προτείνει θεραπεία ευεξίας και αναζωογόνησης. Καλημέρα, ευχαριστώ Μελέτης. Θα σας στείλουμε στο Υπουργείο Υγείας που είναι των καθηκόντων του, έτσι. Ο Φίλιππος μου λέει πιο Μικη Μάους υπουργός από τον Άδωνη δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει ανάλογα με τα θέματα τα οποία ο ίδιος αξιολογεί. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση Μαζονάκη. Νέα στοιχεία έρχονται και βέβαια εδώ τώρα βλέπουμε πόσο διάθετο ήταν το σύστημα των ελέγχων από το Ιατρικό Σύλλογο, όπου είχαν σταλεί τα τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου μηχανήματος, το οποίο στο τιμολόγιο περιγραφόταν ακριβώς στα επισυναπτώμενα. Στην αίτηση βέβαια ήταν παραπλανητική. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα. Πώς πήγε, λέει, ένας έλεγχος και δεν μπήκανε μέσα γιατί υπήρχε τέλος πάντων ραντεβού στο χώρο που υπήρχαν τα μηχανήματα και φύγανε αυτοί. Δεν περιμέναν να τελειώσει. Τέλος πάντων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη, πολύπειρος βουλευτής του Νομού Ροδόπης, πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Σιλιανίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Παναγιώτη.
3: Κύριε Σιλιανίδη, η κυρία Μπακογιάννη έθεσε ένα θέμα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Εσείς τι άποψη έχετε?
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι πολύπειρη. Έχει περάσει δηλαδή διαπειρώς και θηδίως όλη τη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής και είναι καλοπροαίρετη. Δηλαδή, ό,τι λέει, δεν νομίζω ότι το λέει για να στυλιτεύσει απλά την κυβέρνηση, αλλά για να διορθώσει λάθη ώστε η κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και αποδοτικότερη. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Κολοκοτρώνης στους Έλληνες. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Δεν έχει άδικο. Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών θα έλεγα εγώ, κυβερνητικών στελεχών, διοικητών οργανισμών, δημοσίων εταιριών, γενικών γραμματέων, που ουσιαστικά είναι αντιφωνία σε σχέση με το πνεύμα που προσπαθεί πολλές φορές να δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στον αγώνα που κάνουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και αυτό οπωσδήποτε στοιχίζει. Τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε αδιαφορίας είτε αλαζονίας, σίγουρα στοιχίζουν. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνει και προειδοποιεί. Το κάνει, δεν το κάνει για να κάνει κακό στην κυβέρνηση, το κάνει για να διορθώσει κάποια πράγματα, ώστε εν όψη του αγώνα που έχουμε μπροστά μας να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να κυριαρχήσουμε και πολιτικά.
3: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στη βάση αυτή που είπε και η κυρία Μπακογιάννη?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο χρόνος ως τις εκλογές επαρκεί τώρα για τέτοιου είδους ανακατατάξεις και αν θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Σίγουρα πρέπει να επιβληθεί ένας διαφορετικός τόνος. και σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Έλληνα. Ξέρετε, όταν είσαι στα ψηλά, πολλές φορές δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι περνάει ο άλλος που είναι μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Πρέπει να βγάλει το μήνα, πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών και της οικογένειας του ή της μικρής του επιχείρησης κτλ. Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα να σκύψει η κυβέρνηση εμφαντικά και όσο χρόνο έχει να τον αξιοποιήσει με πληρότητα για να μπορέσει να δώσει λύσεις, να διευκολύνει καταστάσεις. Υπάρχουν και μερικά μεγάλες ομάδες κοινωνικές που χρήζουν αυτή τη στιγμή άμεσης αντιμετώπισης, όπως παραδείγματος χάρη εγώ επισημαίνω που κατάγομαι και από την Ροδόπη, οι αγρότες μας, έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο μέσα στον Οκτώβρη να δούμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ να προχωρούν γρήγορα για να μπορέσουν να πληρωθούν τις προκαταβολές και να σώσουν τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Για να μην έχουμε την επόμενη μάλλον καλλιεργητική περίοδο, για να μην έχουμε εντάσεις και προβλήματα σαν αυτά που είχαμε πέρσι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η εγκινήση μεταρρύθμιση στο θέμα της ΑΔΕ.
3: Κύριε Στενίδη, είπατε και το θέσατε πολύ σωστά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα συνάδελφό σας, τον κύριο Κουλκούδη, από την Πιερία, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μεταφοράς. Και ότι ο δείκτης ευημερίας είναι ο Κηφισός το ότι έχει κίνηση. Και ότι λέει: υπάρχει ακριβή βενζίνη, αλλά βλέπω τον κόσμο που κυκλοφορεί. Άρα εντάξει είμαστε.
0: Ακούστε, δεν θα το έλεγα εγώ έτσι. Ο κ. Σκουδένας είναι πολύ καλός βουλευτής. Είναι άνθρωπος του συνήθους που μιλάει πολλές φορές για τα συμφέροντα της περιοχής. Δεν θα το έλεγα έτσι. Έτσι λίγο. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό. Όμως υπάρχει μια αντιφατική εικόνα που και εμένα μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να την εξηγήσω. Όταν ξεκινώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου, βλέπω τους δρόμους Αθήνας τουλάχιστον πλημμυρισμένους με αυτοκίνητα, χωρίς την επιβίβαση. Δηλαδή, ο καθένας ένα αυτοκίνητο, δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να τη δει και με 3 και με 4 αυτοκίνητα. Και μέσα μου δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λέω με αυτό το κόστος ενέργειας, δηλαδή πώς γίνεται αυτό.
3: Σε μια περιοχή που ζουν 5 εκατομμύρια.
0: Είναι μια πορεία πολλές.
3: Ναι,
0: όχι, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα ευημερίας ή ανέχειας. Είναι και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει στη Γερμανία που υπάρχει ένας προγραμματισμός ακόμα και στη μετακίνηση, ο οποίος εξοικονομά πολύ.
3: Και έχουμε και άλλο σύστημα μετακινήσεων εκεί όμως, κύριε Στυλιανίδη. Έτσι.
0: Σίγουρα,
3: οι επεκτάσεις του μετρό, για παράδειγμα.
0: Τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, εντάξει.
0: Να το καλύψουμε αυτό.
3: Δεν
0: θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Ναι. Απλά μου κάνει και εμένα εντύπωση, σας δεν σας κάνει. Δηλαδή, πριν την κρίση, για παράδειγμα, έχει πιο περιορισμένη κίνηση στους δρόμους. Αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα που βλέπω μερικές φορές. Δεν ξέρω, νομίζω περισσότερο δεν εξηγείται με οικονομικούς όρους. Καθαρά είναι θέμα κουλτούρας.
3: Ναι, ότι ο άλλος θα προτιμήσει να βάλει και το τελευταίο του ευρώ στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου
0: για να μετακινηθεί
3: με το αμάξι. Ναι. Γιατί ενδεχομένως εδώ μπορεί να υπάρχει και ο παράγοντας, για παράδειγμα, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχω πολλά παράπονα, μου στέλνουν για το μετρό ότι σιγά σιγά αρχίζει και ατονεί αυτή η συχνότητα των ορμολογίων. Ο Βοράς με τον Νότο δεν συνδέονται. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μένει στην Κηφισιά, στα βόρεια προάστια και αυτά που είναι, ας πούμε, πιο βόρεια, δεν υπάρχει ο δικός άξονας να τα συνδέσουν, οπότε πέφτουν όλοι στο ποτάμι. Για παράδειγμα, λέω. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν είναι το θέμα. Το
0: εγώ θέλω να σας πω κάτι, να σας μεταφέρω έτσι ένα βίωμα. Την περίοδο, ας πούμε, που ζούσα, σπούδαζα, εργαζόμουν στη Γερμανία, κάνοντας το διδακτορικό μου τότε στο Αμβούργο, μας έκανε εμάς τους Έλληνες φοιτητές πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγαινε ένας Γερμανός, ξέρω εγώ, σε ένα παντοπολείο ή σε ένα σούπερ μάρκετ και έλεγε: βάλε μου μία φέτα καθέρι. Γιατί εμείς μπορεί να παίρναμε ολόκληρο το καθέρι, ολόκληρο το καρπούζι κτλ. Και μάλιστα τους κοροϊδεύαμε λίγο. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο
3: και
0: στην Ελλάδα. Ναι, για λόγους οικονομίας, οικογενειακού προϋπολογισμού κτλ. Να γίνεται και αυτό εδώ.
3: Κύριε Στελιανίδη, θέλω να μου σχολιάσετε και τη συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη για τους μπάφους, για τους δημοσιογράφους, την επίθεση στους δημοσιογράφους του ΜΕΓΑ. Οι υπουργοί, οι πολιτικοί, όταν τους ρωτάει ένας δημοσιογράφος κάτι, προφανώς απαντούν στην ερώτηση. Και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο χρήζει τέλος πάντων κάποιας απάντησης σε σχέση με την αξιοπιστία του ερωτήματος, απαντάς. Δεν χτυπάς τον ερωτώμενο δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντάς το. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δικιά σας άποψη είναι, γιατί έχουμε απανωτά χτυπήματα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη.
0: Κοιτάξτε, ο Άδωνης έχει ένα ιδιαίτερο δικό του στυλ που πολλές φορές είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Δεν θέλω εγώ να τον κρίνω σαν συνάδελφο, γιατί βλέπω ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια στον χώρο της υγείας. Το έχω ζήσει εδώ και στην περιφέρειά μου με τη δημιουργία κέντρων υγείας, νοσοκομείων κτλ. Και ενδεχομένως αυτού του είδους οι επικοινωνιακές τακτικές να αδικούν και το μεγάλο έργο το οποίο κάνει. Εντάξει, ο καθένας μας έχει το στυλ του. Εγώ δεν θα ακολουθούσα ένα τέτοιο ύφος. εκτιμώ ότι, μας περιπτώσει, έχει επιλέξει όμως αυτή την τακτική και προκαλώντας σωστή δημοσιότητα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να περάσει πιο εύκολα ορισμένα πράγματα που ίσως άλλες περιπτώσεις να μην τα δίνουν σημασία. Εντάξει, δεν μπορώ να το κατακρίνω, δεν συμφωνώ με μερικές φορές.
3: Λέτε ότι το ύφος δεν θα τα λέγατε εσείς έτσι.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο.
3: Κύριε, πάμε στο πολιτικό θέμα, γιατί έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, μεν έχετε μια απόσταση από το δεύτερο τρίτο, αλλά είσαστε και μακριά από την αυτοδυναμία. Και εδώ μπαίνει και η εξίσωση της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι δύσκολα για την Νέα Δημοκρατία. Είναι σε απόσταση από την αυτοδυναμία. Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών, τι ακριβώς θα γίνει?
0: Κοιτάξτε, θέλω να σας κάνω μερικές θεμελιώδεις παρατηρήσεις, που κατά τη γνώμη μου έχουν αξία για να σας δώσω και μια απάντηση από τις ουσίες. Η πρώτη απειλή κατά του πολιτικού συστήματος σήμερα είναι η πολυδιάσπαση. Δεν είναι η αλλαγή κυβέρνησης, είναι η πολυδιάσπαση. Η πολυδιάσπαση, η οποία όταν δεν συνοδεύεται από την κουλτούρα προγραμματικών προσεγγίσεων και συνεργασιών, έχει κίνδυνο να οδηγήσει και σε κυβερνησία. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι διαχειρίστηκε 2-3 απανοτές μεγάλες κρίσεις, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, έχει καταφέρει να επιδείξει και εκλογική και πολιτική ανθεκτικότητα. Είναι δηλαδή το πρώτο και κυρίαρχο κόμμα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν είναι σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο, θα έλεγα, πιστώνεται θετικά και στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και στη στάση όλων μας, που ακόμα και αν είχαμε επιφυλάξει ορισμένα ζητήματα, ποτέ δεν πήγαμε να αμφισβητήσουμε ή να κλονίσουμε την ενότητα της παράταξης. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αναμφισβήτητα υπάρχει κόπωση, αναμφισβήτητα έχουν γίνει λάθη τα οποία κατέβασαν το ποσοστό της αποδοχής μας, και αυτά είναι ίσως η αιτία που μας χωρίζουν από την εύκολη πρόσβαση στην αυτοδυναμία. Φτάνει ο χρόνος? Πιθανόν να φτάνει. Στην πολιτική, ξέρετε, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ότι έχουμε απλά κυρίαρχο ρόλο εκλογικά. Την επόμενη όμως μέρα, πιθανόν, αν δεν επιτύχουμε την αυτοδυναμία, να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες.
3: Με ποιους όμως εδώ, κύριε Σιλιανίδη, γιατί
0: πάμε στο τέταρτο σημείο και να κλείσω τις παρατηρήσεις μου. Η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε, καμία αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τον ενδιάμεσο χρόνο. Είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ευκαιρία επί 2 χρόνια να αναπτύξει ένα διαφορετικό προφίλ και έναν άλλο λόγο, έμεινε καθυλωμένο στα παλιά και έτσι κόλλησε βελόνα, όπως λένε στο Πασόκ. Έκανε μια προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει το rebranding και να αποτελέσει τον άλλο πόλο της αριστεράς, αλλά βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια έχει οροφή, απλά το ποιο θα είναι δεύτερος. Δηλαδή κτίζει ενδεχομένως για μετά από 4 χρόνια και όχι τώρα. Και η απόσταση που χωρίζει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο είναι πολύ σημαντική απόσταση για να προλάβει να καλυφθεί αυτό το διάστημα. Είναι μικρότερη η απόσταση που χωρίζει εμάς από την αυτοδυναμία. Τώρα, με ποιους? Το με ποιους είναι κάτι σχετικό. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τι κόμματα θα καταγραφούν, ποια θα μπουν στη Βουλή και τι δυνάμεις κοινοβουλευτικές θα διαθέτουν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε κάθε κόμμα πόσο ξεκάθαρα τοποθετείται σε μια σειρά από σημαντικότατα ζητήματα και για την πατρίδα και για την οικονομία και για την κοινωνία κτλ. Εκεί πάνω μετά θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις, αν χρειαστεί, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν τις εκλογές, γιατί όλοι αφορίζουν την έννοια της συνένεσης και της συνεργασίας. Εγώ το είδα αυτό στο Σύνταγμα για πρώτη φορά. Έχω ζήσει όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες. Παρά τις έντονες ιδεολογικές διαφωνίες, πάντα υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε ακόμα και με κόμματα που έχουν εντελώς αντίθετη άποψη. Μέχρι και με το ΚΚΕ συνεργαστήκαμε στην ψήφο των νομογενών πριν μερικά χρόνια ή στη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο έζησα σε αυτήν την αναθεωρητική διαδικασία που ξεκίνησε είναι η απόλυτη άρνηση. Όλοι οι φοβικοί, δειλοί, φοβόντουσαν να υποστηρίξουν τις ίδιες τους τις θέσεις. Εδώ το Πασόκ κατέθεσε θέση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Και όταν εγώ υποχώρησα και είπα στηρίζω την πρόταση του Πασόκ, δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας. Αυτό έχει ένα παραλογισμό μέσα του. Δηλαδή χάνουν ευκαιρίες να επικοινωνήσουν με την κοινωνία, γιατί νομίζουν ότι η κοινωνία επικροτεί πάντοτε τη φωνή και την άρνηση. Ενώ εγώ πιστεύω ότι οι όριμοι πολίτες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν συνέργειες πάνω σε ζητήματα που βελτιώνουν τη ζωή τους.
3: Το κόμμα Σαμαρά?
0: Το κόμμα Σαμαρά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ όμως ότι θα κουρέψει πάρα πολύ τα κόμματα της λεγόμενης αποδεξιάς, δηλαδή τα ακτιβιστικά κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν αναπτυχθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χώρους ταξικούς όρους πλέον, δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου, και χρησιμοποιούμε αυτούς τους χώρους ταξικούς όρους πλέον, δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου και την Νίκη και όλους.

0: και να διευρύνει την απήχησή της. Ένα που θα ήθελα να επισημάνω, που είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι ότι με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, περίπου το μισό εκλογικό σώμα δεν ήρθε να ψηφίσει.
1: Άρα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα Ελλήνων, κυρίως νέων, τους οποίους το στοίχημα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει. Ποιος θα μπορέσει να μιλήσει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους για να έρθουν στην κάλπη και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν είναι πολύ μεγάλη μάχη που θα δοθεί από όλους.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Σιλιανίδης. Πάμε όμως πολύ γρήγορα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, γιατί έχουμε εξελίξει εκεί στο κτίριο το οποίο έχει καταδαφιστεί ουσιαστικά μετά την έκρηξη. Πολύ σύντομα, Κατερίνα, γιατί πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι εξελίξει έχουμε?
2: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πριν από λίγο δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως με ενημερώνουν, μεταφέρονται τώρα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών το νοσοκομείο. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Οι γιατροί βέβαια θα το κρίνουν που θα μεταφερθούν εκεί οι δύο γυναίκες. Γίνονται έρευνες μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματίας. Σε παρακείμενο κτίριο, να πω, είναι από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν οι δύο γυναίκες. Συνεχίζουν τις έρευνες αυτή την ώρα που μιλάμε οι πυροσβέστες μέσα στο κτίριο, μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος. Μέχρι στιγμής να θυμίσω, να υπενθυμίσω ότι έγινε έκρηξη νωρίς το πρωί στη Λυσικρά τους. Έχει αποκλειστεί η περιοχή στην Πλάκα να μην αποφεύγουν οι φίλοι μας οδηγοί το συγκεκριμένο σημείο, γιατί η αστυνομία είχε προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Σημειώθηκε λοιπόν ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8 το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάρρευση του ενός κτηρίου. Από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ένας άντρας τραυματίστηκε, ήταν περαστικός. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες.
1: Κατερίνα,
2: είμαστε επικοινωνία.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο και έγκυρο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύση.

0: Και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Μάλλον, ναι, χθες, προχθές, υπήρχε η δήλωση του κυρίου Τσίπρα σχετικά εμείς ικανείς. Βιώνουν και δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα το κόμμα σας χάνει και ένα-δύο μονάδες σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος που έχετε βάλει, δηλαδή να είσαστε πρώτο κόμμα?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που φαίνεται από όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Ελλάδα έχει θαμπευτεί στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, έχει εντριωθεί ως ο δεύτερος πόλος, ως ο σημαντικός δηλαδή δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο.
8: Έχετε διαμορφώσει πόλο, δηλαδή έχετε πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να πείτε ότι ναι, μπορούμε να την κερδίσουμε.
9: Νομίζω ότι ο πόλος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια ξεχωριστή, εδρεωμένη, διαφορετική αντίληψη για το πώς καταλαβαίνουμε την πολιτική και το πώς καταλαβαίνουμε τη λειτουργία της οικονομίας και το πώς πρέπει να αναδιανεμηθεί από τη μία το φορολογικό βάρος και από την άλλη πώς θα δημιουργηθεί η ανάγκη για να παράξουμε περισσότερα και διαφορετικά μέσα στη χώρα. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή, νομίζω ότι έχει εδραιωθεί στη μεγάλη κοινωνική.
8: Πιστεύει ο κόσμος αυτή την αλλαγή? Πιστεύει, γιατί στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται αυτό ακόμα.
9: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που λέω, ότι είναι διαφορετικός ο πόλος. Από εκεί και πέρα.
8: Το Πασόκ μπορεί να πει ότι έχουμε και εμείς ένα τρίτο πόλο. Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο αυτός ο πόλος.
9: Εγώ λέω ότι βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ελλάδα ανέριξε το πρόγραμμά της στις 2 του Σεπτέμβρη, με την εξειδίκευση που έγινε μετά στην ένταξη τύπου του Προέδρου μας, του Αλέξου Τσίπρα. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε ο οργανωτικός μηχανισμός μόλις την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι τώρα είναι αυτό που λέμε, ότι μπαίνουν οι μηχανές, ας πούμε, στο full και αρχίζει η λειτουργία να φαίνεται πανελλαδικά στην ολότητά της.
8: Άρα περιμένετε από εδώ και πέρα.
9: Είναι ένας βατήρας αυτό το οποίο ήδη έχει δημιουργηθεί για το περαιτέρω. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μια σύνδεση σε σχέση με τα προηγούμενα που είπατε σε σχέση με τα παιδιά. Χθες είχαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια δήλωση, η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Εντούτοις, την ώρα που, ας πούμε, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάρει τα μέσα.
8: Ναι, το σχολιάσαμε και παίξαμε τη σχετική δήλωση.
9: Ναι.
8: Όχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν το άκουσα, γιατί.
8: Ναι, όχι, να ακούσω το σχολείο σας.
9: έχω τα παιδιά και έπρεπε να τα πάω σχολείο, δυστυχώς χωρίς τα μέσα, γιατί δυνατότητα να τα πας με τα μέσα, ακόμα και σε κοντινά σχολεία, κάποιες φορές είναι δυσβάσταχτη. Στο δε, ενώ δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν γραμμές τοπικές κτλ. Στη δε περιφέρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των καυσίμων. Οι ιδιαίτερες περιφέρειες, οι οποίες πρέπει τα παιδιά να κατέβουν τα χωριά, στην πιο κεντρική πόλη, για να πάνε σχολείο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και έχουν βγει και συγκεκριμένοι σύλλογοι και λεωφορείων και ταξί, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να πάρουμε πάνω μας το κόστος αυτό. Αλλά και πέρα από τα σχολεία, οι δραστηριότητες που πάμε τα παιδιά μας με τα απογεύματα, ο καθένας ό,τι δραστηριότητα έχει το παιδί του, που είναι κάποιες και πάρα πολύ αναγκαστικές, γιατί σχετίζονται και με ιατρικούς λόγους. Δείχνει μία ίση από την κυβέρνηση και μία πλήρη απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του πραγματικού κόσμου. Το να πας το παιδί το απόγευμα, στη λογοθεραπεία, στην εργοθεραπεία, ή σε ό,τι άλλη δραστηριότητα έχει, το σκέφτηκε αυτός ο κύριος βουλευτής, ή δεν έχει ιδέα πώς ζουν οι πραγματικοί άνθρωποι.
8: Ήταν
9: ιδιαίτερα άλγινη η εντύπωση.
8: Κυρία Αντωνοπούλου, και θέλω να μου σχολιάσετε και μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα.
9: Καλά το εννοώ. Κοιτάξτε, δείτε.
8: Έχουν ανοίξει, λέει, τα αρχεία της Βενεζουέλας και ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν κόμματα στην Ευρώπη και ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο για να προκληθεί, γιατί θα τον διαψεύσουν αυτά.
9: Όχι. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα επιλέγεις κάποιες φορές και πού θα απαντήσεις, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να
8: δείξει. Είναι μια καταγγελία, έτσι. Είναι μια καταγγελία.
9: Εντάξει. Αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει και το βάρος να αποδείξει.
8: Διαψεύδεται αυτή την.
9: Ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος να αποδείξει και κάθε καταγγελία σχετίζεται και με το ποιος τι κάνει πάντα.
8: Εσείς το διαψεύδετε αυτό, ότι ο κ. Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα.
9: Απάντησα, δεν θα κάνω κάτι άλλο.
8: Ότι δεν απαντάτε, αυτό μου απαντήσατε.
9: Δεν είπα, δεν απαντάω. Είπα ότι αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος της απόδειξης και κάποιες φορές αυτός ο οποίος κρίνει και την καταγγελία είναι λόγω με το ποιος τι κάνει. Έχει μία συγκεκριμένη λογική. Κάθε φορά που η κυβέρνηση ζορίζεται και αυτή τη στιγμή ζορίζεται από τα ακροδεξιά της, οπότε έχει πάρει πάνω του το βάρος το να συσπυρώσει μια δημοκρατία από τα ακροδεξιά της ο κ. Γεωργιάδης, τι κάνει, πετάει λάσπη στον ανελληνιστήρα, λαϊκίζει με έναν πάρα πολύ άσχημο τρόπο, έχει ιδεολογεί, δημιουργεί δηλαδή μια απόσταση από την πολιτική και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο το έχουμε ονομάσει και αδονισμό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια αυτή η παρατήρηση, η οποία
8: άρα τον καλείται να αποδείξει τα λεγόμενά του, έτσι, πέρα από αυτό που λέτε.
9: Γίνεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
8: Μάλιστα.
9: Σε μια σύγχρονη δημοκρατία ο καταγγέλων έχει το βάρος
8: να αποδείξει
9: την καταγγελία. Το έχει κάποιος άλλος, και ξαναλέω όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι από ποιον γίνεται η καταγγελία σχετίζεται με το αν πρέπει να απαντήσει ή όχι.
8: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Εγώ να είστε καλά.
8: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, Βάλβη μου. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα. Μόνο με γκυλοτίνα και δίμες περιουσίας θα τους ξεφορδωθούμε, κύριε Παγκοντόπουλε. Λόγια δεν παίρνουν. Ο Γεωργιάδης λέει ότι λέει. Ο Πρωθυπουργός είναι απόλυτος υπεύθυνος που τον κρατάει και εγκρίνει τα λεγόμενά του. Ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα. Άμα έχει ψυχή, ας πει κάτι εναντίον της Ντόρας και του Σαμαρά, που κάτι είπε και τον διέγραψε ο αρχηγός του για την προηγούμενη συνέντευξη. Λέει ο Αριστίδης, ο Βαρκάρης ο Αναχαιρόντα μου λέει για να πάρεις αυτοκίνητο στην τράπεζα, σου χορηγεί δάνειο 30.000 ευρώ. Για να πάρεις δάνειο για την επιχείρηση, σου ζητάει αν έχεις περάσει κλιμακτήριο η γιαγιά σου, γι' αυτό κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα. Η Κατερίνα μου λέει καλημέρα, σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, αν το 1 εκατομμύριο μπορεί να έχει αυτοκίνητο για να βγαίνει καθημερινά στον δρόμο, δεν είναι δείκτης ευημερίας. Βγάζουν εύκολα συμπεράσματα. Επίσης, πάλι μας προτείνουν να παίρνουμε μια φέτα καρπούζι και μια οικογένεια 4 ατόμων θα τρώει τα κουκούτσια. Ο Γρηγόρης μου λέει: αυξανόμαστε αντί να μειωνόμαστε στην Αθήνα. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Ναι, μειωνόμαστε όμως γενικότερα. Η Ντόρα μου λέει: καλημέρα σας. Θα μας τρελάνει και ο Λιάννηδης. Φτάσαμε να ζητάμε γιατί δεν έχουμε συνεπιβάτες να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Ο Ευθύμης μου λέει: καλημέρα. Ο κ. Λιάννηδης προσπαθεί να μαζέψει τα συμμάζευτα των συναδέλφων του. Ο Μάριος μου λέει: ποιον θα φορολογήσουν. Όλοι υπερφορολογημένοι είναι. Εκτός αν νομίζουν ότι 70 οικογένειες, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των 11 εκατομμυρίων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μας.
5: Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής.
8: Πρωινό Παρασκευής. Η καλή είδηση είναι το Σαββατοκύριακο, που φαίνεται, έτσι.
5: Εντάξει, η καλή είδηση είναι ότι δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό έτσι από την έκρηξη. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, βέβαια.
8: Ναι, είχαμε ψιλοτραυματισμούς. Είχαμε.
5: Ναι, ναι, μικρούς βέβαια. Ναι,
8: εντάξει,
5: ναι.
8: Έξω εκεί στο ποτάμι.
5: Τα γνωστά.
8: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
5: Αλλά μετά λέτε ότι φέρνω κακές ειδήσεις.
8: Όχι, είναι δείκτης ευημερίας, όπως είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζούμε μια φοβερή ευημερία. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Τάξη Χατζής Αθηναίδα Νέγκα για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Δύο γυναίκες, ανάμεσα τους μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο από την πυροσβεστική και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Παράλληλα, στο σημείο εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί καθώς εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Παραμένει το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κίνηση επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Νεοφάλιρο, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα αυτοκίνητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 42 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 7,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρίς στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Σήμερα εκρηκτικά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται όλοι θα έχετε δει εικόνες από το κτίριο στην Πλάκα, το οποίο από ό,τι φαίνεται και χωρίς να ξέρουμε γιατί, η Κατερίνα Μαστρονάκη θα μας τα πει.
1: Θα μας πει λεπτομέρειες του τι έγινε. Καλημέρα και από μένα, Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σε ακούμε από πολύ προσοχή.
2: Καλημέρα, Αθηναίδα, καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,
1: ένα λεπτό. Αυτό πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Πού είναι, τι είναι, πώς έγινε, γιατί έγινε όλα από την αρχή, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ναι.
2: Έτσι ξεκινάω. 10 λεπτά πριν τις 8 το πρωί, σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15. Εκεί πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα παίρνουν μια περίεργη τροπή. Γιατί αυτό το κτίριο, στον πρώτο, το ισόγειο ήταν ακατοίκητο. Στο δεύτερο το χρησιμοποιούσαν ως Airbnb. Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, στον τρίτο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι τα πράγματα παίρνουν πολύ διαφορετική τροπή. Γιατί αν διέμεναν μέσα άνθρωποι, οι πυροσβέστες τώρα πρέπει να αναζητήσουν στα συντρίμια αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε. Σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη. Οι κάτοικοι της περιοχής όμως, Αθηναίδα και Τάκη, δεν είναι σε σύγχυση. Δεν μπορούν να πούν στους πυροσβέστες αν είχε μια περίεργη μυρωδιά πριν, αν άκουσαν κάτι περίεργο πριν. Γι' αυτό δεν ξέρουν ακόμα από τι έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη που κατέρευσε το κτίριο. Προκλήθηκαν ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε σπίτια και τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, 2 γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από διπλανά κτίρια, όπως μου είπαν όμως, και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ευτυχώς οι 2 αυτές γυναίκες έχουν εκδορές, δηλαδή μιλούσαν στους πυροσβέστες κανονικά. Πιο πολύ ήταν το σοκ που υπέστησαν από ότι τα τραύματα που είδαν οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι στα σώμα τους. Φυσικά οι γιατροί είναι αυτοί που θα κρίνουν τι ακριβώς έχουν οι συγκεκριμένες γυναίκες. Εγώ μεταφέρω τις πρώτες πληροφορίες. Όπως και ένας περαστικός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από τραύματα, καθώς κατέρεε το κτίριο, πέρναγε από εκεί ο άνθρωπος και τραυματίστηκε αυτός. Και έχουμε τώρα το συνολικό μέχρι στιγμής 3 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία, ελαφρά μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες. Αναφέρουν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο τριώροφο κτίριο, ναι μεν ένας όροφος ήταν ακατοίκητος.
1: Μάλιστα,
2: όμως
1: ναι,
2: τώρα που οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει ένα ζευγάρι όπου διέμενε εκεί, το βλέπανε χρόνια ότι διέμενε εκεί στο συγκεκριμένο κτίριο, ευχόμαστε όλοι μας να έλειπαν οι άνθρωποι από το κτίριο. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Εκεί πάει η ΕΜΑΚ στο σημείο προκειμένου να... να ερευνήσει το χώρο όλο, να ερευνήσει το σημείο και να βγάλουν τα μπάζα. Να πούμε τώρα και για τους φίλους οδηγούς ότι γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί, ο οδός Λυσικράτους δεν κινείται τίποτα στο σημείο εκεί στην Πλάκα, καθότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και αυτό θα κλείσει και για αρκετό καιρό, γιατί φοβούνται να μην υπάρξει κατάρρευση και των διπλανών κτίριων, γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Από ό,τι μου λένε και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα από κάτω. Αρκετά αυτοκίνητα έχουν υποστεί και αυτά μεγάλες ζημιές. Αλλά εγώ τώρα αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους, στους 3 τραυματίες.
1: Αυτοί οι 3 τραυματίες είναι από διπλανό κτίριο.
2: Ναι. Είναι 2 γυναίκες οι οποίες έμεναν σε διπλανό κτίριο και από διάφορα αντικείμενα προφανώς τραυματίστηκαν και σοκάρισαν οι γυναίκες. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν περαστικός έχει τραυματιστεί. Οι 3 τραυματίες δηλαδή είναι από γύρω. Τώρα ερευνούν τα αίτια, τα κυρώτησα. Μήπως είναι από υγραέριο, μήπως είναι από φυσικό αέριο, μήπως είναι. Μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή θα πάει το τμήμα εγκλημάτων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο. Αλλά μου λέει αυτή τη στιγμή προέχει και έτσι είναι το σωστό, να δουν αν υπάρχει όντως το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο χώρο, να τον διερευνήσουν και εν συνεχεία να αποσύρουν τα μπάζα για να δουν τι συνέβη και έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όπως μας αναφέρουν, αυτή η ισχυρότατη έκρηξη λίγο πριν τις 8 το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε τώρα να μην βρίσκεται στο χώρο το ζευγάρι, έτσι αυτή η ιστορία να μην αποβεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε,
0: Κατερίνα. Κατερίνα.
1: Είναι από τα δύσκολα που συμβαίνουν και δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Μακάρι να μην υπάρχουν άλλοι τραυματίες και τα πράγματα να μην είναι άσχημα. Πάντως είναι εντυπωσιακό πως βλέπεις ότι κατέρευσαν τώρα αυτά τα παλιά κτίρια. Δεν ξέρουμε και τη συμπεριφορά τους σε καταστάσεις τέτοιου είδους. Πολύ, πολύ παλιά, πόσο να είναι αυτά, είναι πάνω από 100 ετών στην Πλάκα.
1: Βέβαια, περισσότερα είναι πάρα πολύ παλιά, πάνω από 100 χρόνια, ναι. Έχουν γίνει αναστήλωση σε πολλά από αυτά τα κτίρια.
0: Και ενισχύσεις. Και βέβαια και... τα Airbnb είναι η αλήθεια ότι έχουν αναγκάσει τους ανθρώπους να κάνουν πολύ γρήγορες καμιά φορά και βιαστικές ανακαινήσεις. Βέβαια δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γίνονται τέτοια.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί και είναι ελαφρά τραυματισμένοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι έπεσε το κτίριο, αν δεν έχει χτυπήσει κανείς και δεν έχει πάθει κανείς τίποτα.
0: Και αυτό, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα. Έχω μπερδευτεί λιγάκι, να πούμε.
0: Εσύ.
1: Ναι, έχω με ένα μπέρδεμα, έχω ένα κάτι. Και δεν ήπια μπάφα πρωί-πρωί, που είναι συνήθως. Ναι, δεν ήπια σήμερα.
3: Το βράδυ.
1: Το βράδυ, όχι.
0: Ξεκινάει το πρωινό το πρωί.
1: Δεν έχω εκπομπή σήμερα. Ναι, ξεκινάω το πρωί, πίνω 2-3 μπάφες το πρωί.
0: Να σου βάλουμε κάτι σε τζαμαϊκανό άκουσμα.
1: Όχι, έχω μια Θοδωρίδου που μου είστε ένας φίλος μου.
0: Ναι.
1: Είναι καλή κοπέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλή κοπέλα. Είχε ένα τραγούδι μ' άρεσε, αλλά μου στείλε αυτό που μ' άρεσε αυτό. Ωραίο δεν είναι.
3: Και φάτο.
1: Είναι από αυτά που λέμε τσίκι τσίκι, να πούμε. Δεν είναι μουσική. Τσίκι τσίκι αυτή, έτσι λέγεται. Βάλε να ακούσει, μαντάμ.

0: Σου κάνω και πρόταση για μια εκπομπή, κυρία Νέγκια.
1: Τι, εμένα?
0: Ναι, λέει, ο καλημέρα, ωραία, θα ήταν 45 λεπτό αργά με Καραθάνο.
1: Το σκηνοθέτη, λέει.
0: Ποιος είναι ο Καραθάνος, ξέρω.
1: Α, είναι ένας πολύ, έχει φοβερό σκηνοθέτης.
0: Ο Καραθάνος.
1: Καραθάνος, ναι.
0: Α, δεν τον ήξερα.
1: Ναι, το έχουμε σκεφτεί να τον καλέσουμε, οπότε δεν αποκλείεται σε ένα από τα... Δεν έχω απάντηση. Όταν έχω απάντηση θα ενημερώσω τον ακροατή. Μακάρι να έρθει, μακάρι, θα το ήθελα πολύ.
0: Μπουζούκι σε στυλ ροκ, λέει. Σιγά την τραγουδίστρια, δεν του αρέσει το Βίρονα.
1: Και τι, καλή τραγουδίστρια.
0: Καλή είναι, μπορώ, γιατί.
1: Και να μην σ' αρέσει δηλαδή το ρεπερτόριο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
0: Ναι, όχι, καλή φωνή έχει. Εντάξει. Δεν είναι κακή τραγουδίστρια. Εντάξει. Το πάρουμε τώρα από τον δρόμο να παίζουμε τραγουδία σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα μας, λέει.
0: Κι άλλο σκούστηκε. Σκούστηκε ένα άλλο όμως.
1: Η Όλγα, τι έχει γίνει σήμερα? Α, είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Η Όλγα μας λέει καλημέρα. Ο φίλος εδώ λέει, ο Κουλκουβίνας που είπε να παίρνει ο κόσμος λεωφορείο και όχι γεωταχίας, μας δώσει το δικό του αυτοκίνητο που το έχει δωρεάν. Ντροπή για τη δήλωση αυτή.
0: Ένας βουλευτής είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το σήμερα τον έμαθα.
1: Είναι μερικοί που τους μαθαίνεις, δεν τους ξέρεις.
0: Τον κύριο Κουλκουβίνα δεν τον ήξερα.
1: Κουλκουβίνα.
0: Α, Κουλκουβίνα.
1: Ο φίλος μας μου λέει καλημέρα σας για την έκρηξη. Μήπως κάποιος ήθελε να φτιάξει ξενοδοχείο εκεί. Έλα, εντάξει τώρα, δεν θέλω τέτοια σενάρια.
0: Έχει, λέει ο Τάσος, ξενοδοχείο δίπλα εκεί πέρα. Κολλητά δεν είναι.
1: Δεν είπε ο Τάσος θεωρία συνωμοσίας.
2: Είπα, πάμε εδώ. Εφού δεν ψέκ.
0: Ναι.
1: Δεν είπες όμως τώρα για το ξενοδοχείο.
0: Άστο τώρα, γιατί έχει αναλάβει η αποστολή τώρα. Έχει αναλάβει, έχω φέρει μασουράκια χείου έξω. Ο Πέπαθε σοκ. Αυτά μου τα φέρνει όποτε έρχεται σε συνέντευξη ο κ. Μιχαηλίδης.
1: Για σε γλυκά.
0: Ο Πασόκ, δεν καλά μας άλογο τώρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, κυρία Νέγκα και το Τάκι.
1: Εσένα είναι πιο άμεση η σχέση.
0: Το Τάκι.
1: Το Τάκι. Το κύριο Τάκι. Είναι η ιδέα, είναι το Τάκι.
0: Το Τάκι. Τι θες τώρα, διαφημίσεις.
3: Αλφαρέιντιο 989 Αλφα 94,7.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Για το κράτος, γιατί το κράτος μέρα μου τη δίνει γενικά ως έννοια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο εννοείται. Είμαι 75 ετών και τυφλή, λέει η Αγγελική. Δυστυχώς το κράτος δεν δίνει βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχει όριο ηλικίας, λέει. Από 70 και πάνω δεν ασχολούνται με αναπήρους. Δηλαδή εμείς είμαστε για πέταμα, αυτό το κράτος έχουμε. Μα καλά, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι παράλογο. 100%.
0: Αν ισχύει αυτό, θα γίνει της κακομοίρας τώρα. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Ειδικά ο μεγάλος άνθρωπος θέλει το προσωπικό.
0: Δίνα, εσύ που ασχολείσαι με αυτά τα κοινωνικά.
1: Το προσωπικό.
0: Για πάρε σε παρακαλώ, από 75 χρονών και πάνω, άνθρωπος με αναπηρία.
1: Δεν έχει δικαίωμα για προσωπικό βοηθό.
0: Ναι, δεν έχει βοήθεια στο σπίτι. Για να το μάθουμε αυτό έτσι όπως είναι, μήπως έχει γίνει καμία παρανόηση εδώ. Και
1: ας ελπίσουμε.
0: Έχει γίνει, ας ελπίσουμε. Αλλά όμως το θέμα είναι τι κάνουν, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές αυτού του είδους αποφάσεις. Είναι μερικοί που αποφασίζουν και δεν ξέρουν τι αποφασίζουν. Είναι αυτά που λέω, να πούμε. Βάλει ένα κουστούμάκι που έχει μπει στο πλήσιμο. Γελάει. Ναι, δεν κουμπώνει και καλά. Μπροστά, τραβάει
1: μόδας,
0: το κουμπί. Το μπατζάκι είναι μέχρι τον αστράγαλο. Ξεκαλτσοτέ.
1: Α, τώρα ναι, θυμίζει άλλο αυτό.
0: Ναι, και ναι, και είναι μοντέρνο λέει αυτό. Ναι. Γραβάτα 6,5. 6,5 φάρδο. 6,5 από του φάρδου.
1: Α, οκ. Έτσι τι χωρίζουμε σε.
0: Ναι, είναι 8, 7 και 6,5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 7,5. Και παίρνουν μια τσάντα.
1: Ναι.
0: Και βάζουν μέσα ένα τόστ, μια μπανάνα.
1: Αυτό μόνο. Αλλά η τσάντα είναι βαριά.
0: Η τσάντα είναι για να έχει τσάντα. Βάζει και 5 κολόχαρτα μέσα.
1: Για να φέρει που σκουμένει.
0: Πάει πέρα δόθε και πάει. Πας λοιπόν στο Υπουργείο. Μπαίνεις μέσα. Να σε δεχτούν για μια υπόθεση. Λέει παρακαλώ περάστε στο σύμβουλο του κυρίου Υπουργού ή της κυρία Υπουργού. Λες λάγια να μου λένε σύμβουλο κάτι. Αυτοί κάτι ξέρουν να πούμε. Ωραία, θα κάνω τη δουλειά. Πας σε ένα τέτοιο λιμοντάγαρο, πας εκεί, λες τον πόνο σου. Ξέρετε, έχω αυτό το θέμα με την άδεια που δεν βγήκε και προσπαθώ η γραφειοκρατία, το ένα το άλλο. Σε κοιτάει σαν μαλάκας αυτός, δεν καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που
1: δεν ξέρει, δεν
0: τα ξέρει. Ναι. Του λες τον πόνο σου, σε κοιτάει αυτός, συνεχίζεις εσύ ακάθεκτος. Γιατί νομίζεις ότι αυτός έχει μπει στο πετσί τώρα του ρόλου
1: και τις ακούει και θα το λύσει.
0: Και αυτός είναι στη λύση στο παραένα. Δηλαδή ένα τηλέφωνο να κάνει. Αφού τελειώνεις, λες ας πούμε κύριε Πριτσαπίδουλα, τελείωσα, αυτό είναι το πρόβλημα. Σε κοιτάει με γλαρό μάτι και σε ήχος ότο βότσε αρχίζει να σου ψέλνει. Πόσο μαλακάς είσαι, μου ήρθες και με βρήκες. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνονται αυτά. Και σου λέει, θα το λύσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, κύριε Τάκη, θεωρήστε το λυμένο.
1: Τελείωσε.
0: Λες και εσύ, γατί ρατάει ο αυτός, φαίνεται και ωραίο ντύσιμο έχει. Ναι, το παράχει πλύνει το πουκάμισο, έχει και εδώ πέρα λίγο, έχει ξεφτύσει λίγα χρυακά, ναι. Λες εντάξει, θα την κάνω τη δουλειά. Φεύγεις. Ευχαριστημένος φεύγεις. Περνάει ένας μήνας, περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες. Λες κάτσε να ξαναπάω, μήπως.
1: Δεν μπορεί, αυτός θα μου το έλεγε.
0: Ναι, θα μου ναι. Πας, λες καλημέρα, λες τον κύριο
1: Πριτσαπίδουλα.
0: Πριτσαπίδουλα, παρακαλώ, μπορώ να. Α, έφυγε. Λέει όταν λέτε έφυγε, λες εσύ, αμάν, ο άνθρωπός μου. Απελήθη, τι έγινε. Όχι, πήγε σε άλλο Υπουργείο. Δηλαδή, λέω, τάλεις εδώ, λες εσύ.
1: Όλα.
0: Άρα θα είναι και το δικό μου λιμένο και πάει να λύσει κι άλλον Υπουργείο. Κάπως έτσι γίνονται αυτοί. Μεταπηδάνε από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Είναι τύποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους σε κανονική δουλειά. Είναι οι άνθρωποι των κομμάτων αυτοί όλοι. Οι οποίοι μπαίνουν στις δουλειές αυτές, δεν έχουν κολλήσει ένσημο κανονικό.
1: Επιβιώνουν όμως.
0: Επιβιώνουν, ναι, γιατί είναι ξεσκονίστρες. Αυτοί είναι ξεσκονίστρες. Πώς είναι η ξεσκονίστρα που είχε στο σπίτι, παλιά.
1: Ναι.
0: Είχαν ένα μαρκούτσι που ήταν σαν ταψί μπροστά και ήταν αυτό από καλάμια.
1: Ναι.
0: Ψιλοκάλαμα και αυτό το έπαιρνε, ξεσκονίστρες. Μπαπ και βάραγε στο χαλί.
1: Βέβαια.
0: Και
1: φεύγει
0: σκόνη να πούμε.
1: Ακόμα αυτά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν πλαστικά απλώ.
0: Όχι, ήταν με καλάμια από την πλαστικά τώρα.
2: Μπαμπού για την
0: εταιρεία. Μπαμπού. Ναι.
1: Όπου ξέρει τι συνέβαινε. Καλά, όταν βάραγε στο χαλί για να. Όποιο περνούσε από κάτω, δίπλα κτλ. Έπαιρνε όλη τη βρώμα τριών ετών, ναι. Ας πούμε, που κτηνάζει άλλη το χαλί επάνω του.
0: Ισχύει λέει αυτό. Ισχύει. Που αυτό που είπε η κυρία ισχύει από τα 65 και πάνω, δεν έχει δικαίωμα προσωπικού βοηθού. Είμαι αμαία και το γνωρίζω αυτό. Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα γιατί δεν είναι διαθέσιμοι πολλοί άνθρωποι για βοήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Λόγια για τα καλά της λόγια. Χθες συνάντησα, έχεις δίκιο, λέει, συνάντησα πολλούς τέτοιους και στο ιδιωτικό τομέα. Να ξέρεις. Ναι, εντάξει, αυτή είναι. Αυτά τα λιμοτάγαρα είναι διάσπαρτα.
1: Στον ιδιωτικό τομέα μπλοκάρουν τα πάντα. Είναι φοβερό ότι υπάρχει. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει και λιμοτάγαρο και γραφειοκρατία αχρίαστη και μέσων και άτομα που μπλοκάρουν όλο τα γρανάζια και δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
0: Γιατί ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό? Για να κάνουν την ύπαρξή τους απαραίτητη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, είναι απαραίτητο γιατί βλέπεις, είναι δύσκολο να γίνεται και ναι, είναι απαραίτητο.
1: Υπάρχει
0: να είναι.
1: Αντίστοιχη γυναίκα στον ιδιωτικό τομέα. Την έχω, είναι στριφνή πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι στριφνή. Είναι.
0: Δεν πήγα εγώ σε μαγαζί μέσα.
1: Παπούτσι.
0: Και μου λέει, τι θέλετε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω στην διοίκηση, λέω προσχωρήστε, πού με έφερα. Από αυτό θέλετε, μου λέει αυτή. Άμα λέω αυτή, βαράει. Τι λέω τη διοίκηση, δεν παραφύγουμε. Μα είσαι περίεργο, ιδιότροπο είσαι, μου λέει. Ιδιότροπο παιδί μου.
1: Αυτή ήταν. Ναι, δεν μπορούσα να κάνει δουλειά.
0: Μην το πιάνετε αυτό.
1: Σου είπε έτσι, μάλλον.
0: Μην το πιάνετε αυτό. Κυρία μου, λέω, δεν το πιάνω. Δεν απλώς το κοίταξα μήπως είναι να δω
1: τι. Να το αγοράσω, θέλω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχει, ναι, και αυτός ο χαρακτήρας. Πιο πολύ σε ιδιωτικό τομέα και σε μαγαζί. Που
0: ναι, εγώ πήγα στο μαγαζί αυτό πάλι μετά από κανένα χρόνο. Είχε φύγει αυτή.
1: Ναι. Γιατί ήταν καλή.
0: Ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι εκεί. Πραγματικά μας εξυπηρέτησε. Και δεν σου κρύβω ότι το σύνδρομο θυμήθηκα αυτή εγώ. Και λέω πάνω να φύγω. Δεν μπορώ, άρχισα να τρέμω τα χέρια μου. Θυμήθηκα μια δασκάλα στο δημοτικό που με βάραγε με τη βέργα. Έφταιγα, δεν έφταιγα. Για αυτή έφταιγα μόνο εγώ στο δημοτικό, δεν έφταιγε κανένας άλλος. Που εγώ ήμουνα έτσι, ναι. Εντάξει. Ρωτάει από το όστρο ένας φίλος πόσα έτσι μα έχουν ορισμένοι πολιτικοί. Δεν έχουν. Σου λέω, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοιτητές, σπουδάσανε, μπήκαν στα κόμματα.
1: Οργανώθηκε. Όταν βλέπετε στο βιογραφικό μετά οργανώθηκε στο κόμμα, δεν υπάρχει μεταδραστηριότητα. Ή αν δείτε τα ένσημά τους, έχουν πάρα πολύ πλάκα που τα πήρανε τα ένσημα. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις, που σου λέγω.
0: Θα διαβάσω. Έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα οι ακροατές, τα οποία θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Να προσέχετε τι γράφετε.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
15: Είναι στο 67% και οι ηλικίες είναι από 16 έως 67 ετών. Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να σε πάει και σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σπιτιού.
0: Κατάλαβα.
15: Τώρα, το βοήθεια στο σπίτι, που πιθανόν να δικαιούται η κυρία που μας κάλεσε, είναι μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω των Δήμων δηλαδή, και είναι για άτομα άνω των 65 ετών που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και για άτομα με αναπηρία πάλι ποσοστό 67%. Και πηγαίνουν κάποιες ώρες στο σπίτι, μπορεί να τους κάνουν τα ψώνια, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, να τους τα πάνε στο σπίτι, κάποιες δουλειές σπιτιού κλπ. Θα το δούμε, μήπως η συγκεκριμένη κυρία δικαιούται τουλάχιστον το βοήθεια στο σπίτι.
0: Για επικοινωνήσεις μαζί
15: της. Ναι, θα μιλήσουμε.
0: Εντάξει, έστειλε το email η γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και για άτομα ψυχικής, ψυχικών διαταραχών. Άρα λοιπόν από εδώ μέσα δικαιούται πολύ να πάρουν αυτή τη βοήθεια.
15: Μια βοήθεια τη χρειαζόμαστε όλοι.
0: Εντάξει, δεν είπα για σένα εγώ, είπα πολύ.
15: Ότι χρειαζόμαστε όλοι.
0: Πάρε το ηχολήπτης, ξεκίνα και προχώρα στους τεχνικούς. Μετά έβγα απ' έξω στην...
15: Πάμε και παρά έξω.
0: Έβγα απ' έξω εδώ στην αίθουσα σύνταξη.
15: Μας σηκώνει το πρόγραμμα.
0: Άμα βγει στην αίθουσα σύνταξη, δυναμού, μάζεψες καλιά δεκαριά.
15: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει. Και μη σου πω για διπλανά μου άτομα, δεν θέλω να μπορεί να σε
15: έρθει. Το παιδί αυτό.
0: Ποιο παιδί.
15: Το παιδί αυτό.
0: Και παιδί. Όχι και παιδί, σπίρισαν τα μαλλιά της, μην κοιτάς τα λάθη.
15: Και αν αργήσω να τα βάψω πάει κάικα.
0: Κάικα, ναι.
1: Πάντως είναι παλαβό, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει προσωπικό βοηθό και μπαίνει στα 75 και του λένε εντάξει τώρα τελείωσε από εδώ και πέρα δεν έχεις.
0: Για τον Κερανάκη λέτε, ναι, κοίταξε ο Κερανάκης, έχω πλακωθεί εδώ πέρα στο, γι' αυτό δεν το βγάζω. Ούτε αυτός έρχεται σε μένα, ούτε εγώ βεβαίως επιθυμώ να έχω μια συνέντευξη. Δεν δηλαδή, το θυμάστε τα στον καυγά που έγινε εδώ. Μακριά και έγινε εδώ ένας καυγάς μια μέρα γιατί τον έλεγα τη δουλειά έχει κάνει στη ζωή του. Και δεν μου λέγε. Και μου λέγε διάφορες αρνούμπες. Και εγώ τσαντίζομαι με αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει αν έχεις 10 διδακτορικά. Καλά κάνεις και τάχεις. Είναι μεγάλη αξία τους και μεγάλη αξία της γνώσης. Αλλά υπάρχει και ζωή όμως. Υπάρχει το πεζοδρόμιο. Γιατί με ρώτησε ένα ΣΥΤ τι έχει τελειώσει. Του λέω έχω τελειώσει το Rhode University. Είναι πολύ σπουδαίο. Έχω τελειώσει και διοίκηση επιχειρήσεων σε κολέγιο. Αλλά αυτό δεν πιάνεται.
1: Δεν σκέφτε ένα δικό επιχειρήσει. Αυτό με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τι ωραία που είναι.
0: Έχω άλλη διοίκηση στο σπίτι και έτσι έχω καθαρίσει εγώ. Που δεν έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι διοίκηση από μόνη τη αυτή.
1: Έχει δική τη μέθοδο.
0: Ναι, έχει δική τη μέθοδο, ναι.
1: Καλημέρα σας από Ρόδο, κύριε Χατζήχα, και να σας ακούσεις τα απόλαυση σου γράφουν.
0: Ναι, καλά.
1: Κάποια φίλη σου είναι.
0: Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, που έχει σημασία και πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι το σύστημα πολλές φορές μπορεί να πάσχει από, κεντρικά από τις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και αν είναι, αυτή η προηγούμενη, η πιο προηγούμενη, η παλιότερη, η πιο παλιά, αλλά είναι τόσο... τόσο χαλασμένο το σύστημα μέσα στο το κρατικός μηχανισμός που εκεί δεν βρίσκεις άκρη. Έτσι, εκεί δεν βρίσκεις άκρη. Λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει σε δήμους, λέει η Τίνα, και είδα πως γίνεται το βοήθεια στο σπίτι, είναι μια πολύτιμη βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά παρέχεται με οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή ένα σπίτι να έχεις, με τα τεκμήρια μπορεί να είσαι εκτός. Ναι, είναι αυτά τα περίεργα και τα οριζόντια ισοπεδωτικά τα οποία εγώ δεν τα πάω γιατί επιμένω καμιά φορά και σας λέω παιδιά αυτό που αξίζει να γίνεται στους ελέγχους είναι ο οικονομικός έλεγχος, όχι ο εφοριακός, δηλαδή όχι από τη δήλωση μόνο, δηλαδή έχει πήρε ο Υγριά ένα σπίτι, το είχαν πάρει με το γέρο, έφυγε ο γέρος νωρίτερα, έτσι συμβαίνει, έμεινε χείρα αυτή, έχει το σπίτι η χείρα. Ένα σπιτάκι δηλαδή, τώρα δύο δωμάτια και μια κουζίνα δηλαδή έτσι. Και παίρνει και μια σύνταξη 600 στάρικα σου λέω. Αυτή δεν δικαιούται. Επειδή έχει το σπίτι, τι αποδίδει το σπίτι, τίποτα δεν αποδίδει το
1: δεν
0: σπίτι.
1: Δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Τι να σε βοηθήσει, ακόμη τείχους να τρως. Δεν γίνονται ρε παιδιά, αυτά πρέπει να τα ελέγχουν. Και επειδή δεν τα ελέγχουν, εμένα μου τη δίνει αυτό, καταλαβες. Μ' αρρωσταίνει εμένα, μου δίνει στα νεύρα. Λοιπόν, μπαίνω σε υπουργείο.
1: Ναι.
0: Θες να μάθεις.
1: Βεβαίως ακούω.
0: Μπαίνω σε Υπουργείο, πάω να συναντήσω τον Υπουργό. Τον Υπουργό. Ο θέμα μας είναι για μια συνέντευξη. Ο Υπουργός. Πάω και να κάνω και ένα ψηλό ρεπορτάζ. Έρχεται μια κυρία, μου λέει καλημέρα σας, έχετε ραντεβού με τον Υπουργό. Λέω μάλιστα, η ώρα 12. Το ραντεβού. Εγώ είμαι 12 παρά 10 για να δώσω αβάντα. Μου λέει μπορείτε να περιμένετε. Λέω βεβαίως, λέω αφού 12 ώρα ραντεβού έχω
1: έρθει και νωρίτερα αντίμονα λέω
0: εντάξει, λέω να περιμένω και τα λοιπά. Ναι. Με βάζουν σε ένα καφιστικό.
1: Πώς ήταν το καφιστικό?
0: Όχι εντάξει το καφιστικό.
1: Ναι.
0: Βουλιάζεις.
1: Είναι και αυτό μέσα, γιατί δεν έχουν περιμένει πολύ
0: για να σηκωθώ μετά ήθελα βοήθεια στο σπίτι. Δεν υπήρχε δηλαδή εντάξει. Ναι. Δίπλα από εκεί ήταν ένα γραφείο
1: ναι.
0: Όπου γινόταν μια έντονη συζήτηση
1: Για ποιο θέμα πες μου.
0: Η συζήτηση, σε πληροφορώ, ήταν για τα γλυκά, τα αποδομημένα.
1: Ήμουν σίγουρη. Τι λέγανε.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν παραδεχόταν ένας κύριος που του έλεγε μια κυρία ότι τα γλυκά μπορεί να γίνονται και αποδομημένα και είναι πολύ ωραία, είναι μια καινούρια τάση κτλ. Αυτός της έλεγε τη Λεσμούρη. Εδώ μιλάμε το γαλακτομπούρικο, πρέπει να είναι γαλακτομπούρικο.
1: Της είπες, της είπε τη Λεσμούρη.
0: Ναι. Ήταν μια συζήτηση πολύ φιλική.
1: Ναι. Εσύ τα άκουγες όλα αυτά, έχεις πάει για ραντεβού.
0: Εγώ είχα πάει για ραντεβού, έχω ανοίξει το κινητό, παίζω τελίτσες.
1: Ναι.
0: Περιμένω να περάσει η ώρα, πάει και 5, δεν σκάει μύτη ο υπουργός. Πάει και 10, σηκώνουμε όπως μπόρεσα να σηκωθώ από το χαμηλό αυτό κάθισμα το οποίο είχα βουλιάξει μέσα στην κυριολεξία. Εντωμεταξύ κακής ποιότητας πλαστικό, είχα υδρώσει, είχα γίνει και μουσκίδια. Πάω στη γραμματέα, λέω συγγνώμη μαντάμ, με συγχωρείτε, αλλά επειδή είχαμε και να περιμένετε, διότι ο υπουργός έχει μια σύσκεψη. Λέω δεν το ξέρω από χτες που μου είπε να έρθω. Λέει ξέρετε αυτά στα υπουργεία συμβαίνουν, καταλαβαίνετε, ο υπουργός είναι πανταχού παρόν, πρέπει να ταυτώνει
1: τα αυτά. Και να σου εξηγεί το έργο του υπουργού.
0: Ναι, να ταυτώνει τα αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, λέω να περιμένω. Έχει πάει και 20, δεν έχει εμφανιστεί ο υπουργός και έφυγα.
1: Εντάξει, καλά κάνει.
0: Έφυγε. Το ξέρεις ότι φεύγω από το ραντεβού. Το ξέρεις αυτό. Κάνεις. Εσύ το ξέρεις. Έχω φύγει και από το ραντεβού με το Μητσοτάκη εγώ. Το ξέρεις τι έχω πάθει.
1: Τι.
0: Είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ποιον είχες να δεις μετά, είχες κόχες και έφυγε.
0: Έχει καμία σημασία.
1: Όχι, εντάξει, πες.
0: Τι με κάνει, τον Μπελόσκυλο.
1: Πες μου,
0: έχω δουλειές. Δηλαδή. Όταν μου δίνει ραντεβού στις 2, έχει πάει 2.30 και δεν έχει εμφανιστεί και έφυγα.
1: Που να έχει κανένα εθνικό θέμα, τα έχει.
0: Αρχηγός αντιπολίτευσης ήταν, ας πούμε.
1: Α, όχι, εντάξει.
0: Τι εθνικό θέμα.
1: Μπορεί να έχει κανένα θέμα αντιπολιτευτικό.
0: Όχι, όχι. Τώρα ήταν μέσα και συζητάγανε. Δεν πάει έτσι όμως. Έφυγα. Έχω και στον Δήμαρχο Αθηναίων έχω φύγει.
1: Εγώ την εντύπωση όταν μιλάνε οι δυο τους, δεν θα είναι και αυτό.
0: Και στον Δήμαρχο Αθηναίων, το θυμάσαι που φύγα από τον Δήμαρχο. Το Χάρη τον Δούκα. Είχαμε ραντεβού, καθυστερούσε και σκούδια και έφυγα. Με πήρε μετά, μου λέει γιατί έφυγε, γιατί δεν ήρθε στο ραντεβού.
1: Ξέρεις, μπορεί να μην ξέρουν εκεί τα ραντεβού τους ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω. Να έχουν μια αίσθηση περίπου και να του λέει περνάει ο επόμενος. Και θέμα γραμματείας.
0: Εντάξει, εγώ το σέβομαι αυτό, αλλά δεν μπορώ να περιμένω κιόλας. Φεύγω, δεν μπορώ, δεν κάθομαι.
1: Θα λες να σε βάζουν πρώτο.
0: Ναι, όχι, φεύγω. Νίκος από τον Λάφτιο, Θοδωρίδου καλή, άλλωστε έχει κάνει διασκευή το τραγούδι από το Καλώς ήρθες στον Λάδο. Από εκεί μου άρεσε εμένα. The Road University of Patras. Όσο για το προσωπικό βοηθό, έχει δουλέψει ο γιος μου, νοσηλευτής.
1: Ναι.
0: Και εγώ συνοδός σε άτομα με αμαία. Η επαφή με δίδαξε ότι λίγες οικογένειες καταφέρνουν να πάρουν προσωπικό βοηθό. Μάλλον δεν έχει γίνει η καμπάνια σωστά στο πρόγραμμα και δεν υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν έτσι. Η φίλη μου με παιδί με νοητική υστέρηση περιμένει 2 χρόνια τώρα στη λίστα. Ναι, είναι θέμα και αν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο υπουργός έπαιζε σταυρόλεξο, θυμίζει Κωνσταντάρα. Βάλ το Τάκα να τα ακούσουμε. Εντάξει. Καλημέρα, λέει, έχεις δίκιο Τάκη. Τα οριζόντια είναι η πιο εύκολη λύση. Δεν είναι σωστό τα οριζόντια μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνεις έλεγχο στον καθένα ξεχωριστά.
1: Και έτσι προκύπτουν και αδικίες όπως έχουν προκύψει με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm. Με το τεκμαρτό εισόδημα, το έχουμε πει και εδώ.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως και η κλοπή. Δηλαδή αυτό που έχω πει 100.000 φορές, μερικοί το παρεξηγούν, αλλά μην το παρεξηγείτε. Εγώ μιλάω για τους φοροκλέφτες της χώρας, οι οποίοι ζουν εις βάρος μας. Εις βάρος των συνταξιούχων, εις βάρος των ιδιωτικών και των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Δεν το σκέφτεται.
0: Εις βάρος των μισθωτών γενικά.
1: Σε πρώτο επίπεδο σου λέει κλέβει, είναι μάγκας. Δεν σκέφτονται ότι τα πληρώνουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείς τώρα.
1: Δεν τα πληρώνουμε
0: εμείς. Δεν θυμάσαι το μήνυμα μας έχει στείλει ο άλλος ο άνθρωπος.
1: Εγώ σου λέω,
0: με συγχωρείς τώρα.
1: Δεν τα πληρώνουμε
0: εμείς. Δεν θυμάσαι το μήνυμα μας έχει στείλει ο άλλος ο άνθρωπος.
1: Να το πούμε αυτό. Ήταν ένας ακροατής ο οποίος μας

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Τριώροφο κτίριο που κατέριψε έπειτα από ισχυρότατη έκρηξη στην πλάκα στην οδό Λυσιστράτου. Μιλάμε για άλλα τρία άτομα που ανέφεραν οι πληροφορίες ότι διέμεναν στον πρώτο όροφο. Το είχαν νοικιάσει. Ο πρώτος όροφος ήταν Airbnb και τον νοικιάζαν τουρίστες. Και ανέφεραν οι πληροφορίες ότι τρία άτομα είχαν νοικιάσει εκείνο τον πρώτο όροφο. Και δύο ηλικιωμένους, όπως σας προανέφερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι έμεναν στον δεύτερο όροφο. Το ακατοίκητο ήταν το ισόγειο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τριώροφο κτίριο στο οποίο. Μέσα εκεί την ώρα της έκρηξης τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς που κάνουν τις έρευνες ότι έμεναν συνολικά 5 άτομα αυτή την ώρα. Στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο κτίριο και διενεργούν έρευνες έτσι ώστε να εντοπίσουν αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν βγει, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν έξω. Βρίσκονται μέσα στο κτίριο και προσπαθούν τώρα να τους αναζητήσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο σημείο και κάνουν έρευνες. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί έγινε η ισχυρότατη έκρηξη στο σημείο στην πλάκα και κατέρευσε ένα τριώροφο κτίριο. Υπέστησαν ζημιές κάποια διπλανά κτίρια αυτοκίνητα και τρεις άνθρωποι έχουν μεταφερθεί ήδη με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Δύο γυναίκες από παρακείμενη πολυκατοικία και ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά.

0: από τα θράσματα. Τώρα, για την αιτία της έκρηξης δεν πρέπει να βιαστούμε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι, τέλος πάντων, με κάποιο, ίσως με κάποια διαρροή αερίου ή οτιδήποτε. Αυτό όμως θα το διερευνήσουν σε δεύτερη φάση τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρίσκονται ήδη στο σημείο. Προέχει να δούμε τι έχει συμβεί με τα 5 άτομα που αναζητούν τούτη την ώρα πυροσβέστες και αστυνόμοι μέσα στο κτίριο, στα συντρίμια του κτιρίου που κατέρευσε νωρίς το πρωί την πλάκα. Εγώ βρίσκομαι εδώ για οτιδήποτε νεότερο από την Αΐδα και Τάκη. Θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν η χώρα. Είναι λίγο περίεργη αυτή η χώρα που ζούμε.
1: Λίγο.
2: Να σου πω γιατί. Παραπονιόμαστε καμιά φορά, αλλά οι ίδιοι θέλουμε να εφαρμόζουν τη δρόμη για τους άλλους. Οι νόμοι, όχι για μας. Έτσι το έχουμε αυτό το κακό εμείς. Γιατί είμαστε μεσογειακός λαός αφενός.
1: Βαλκάνιος.
2: Και είμαστε ένας λαός ο οποίος έχουμε ιδιαιτερότητες δικές μας. Εγώ δεν θέλω να τις αλλάξω.
1: Εντάξει, όχι, πώς να τις αλλάξω.
2: Όχι, δεν θέλω να γίνω, ας πούμε, όπως είναι ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Ο Γάλλος είναι και καλιά. Εντάξει, καλά η Γερμανία. Αλλά δεν θέλω, γιατί δεν γίνεται. Ούτε Ιταλοί θα γίνουμε, γιατί λένε μοιάζουμε. Δεν μοιάζουμε. Όταν στην Ιταλία βγαίνει το πρωί, ακούς 500 μποτζόρνο. Μυρίζει αυτός ο καφές απίστευτα.
1: Όπου κοιτάξει, υπάρχει μια μειομορφία, μια. Με στη δική άλλου είδους.
2: Ναι.
1: Εκεί δεν σε μας μπαίνει.
2: Λοιπόν,
1: το...
2: και εγώ έχω ένα τραγούδι για να πού σκιαγραφεί τη χώρα.
1: Τη δική μας.
2: Την Ελλάδα, ναι. Γιατί αυτό είμαστε. Μη μας κάνει εντύπωση. Έλα, κύριε Τάσο.

0: Λοιπόν, περάστε κόσμο, είναι φοβερό το τραγούδι αυτό, σκιαγραφεί πολλά πράγματα, δηλαδή αν προσέξεις τους στίχους του είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό, με ρωτάει ένας φίλος μου, λέει με Σαμαρά δεν είπες τίποτα, τι να πω με Σαμαρά. Ετοιμάζεται να φτιάξει το κόμμα, έχει μαζέψει εκεί διάφορους πικραμένους, πετροβολημένους, πληγωμένους, πώς να το πει κανείς, πυροβολημένους.
1: Περιγράφεις, ναι, γλαφυρά θα έλεγα.
0: Πολύ πυροβολημένοι. Ναι, ναι. Τους έχει μαζόξει εκεί χάμου, τους κάνει ομιλίες, τους μαζεύει σπίτι.
1: Α, υπάρχουν διαδικασίες τέτοιες. Εγώ νομίζω ότι είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Όχι, αυτός τους μαζεύει.
1: Αυτοί και πηγαίνουν όμως.
0: Αφού θέλουν να κατέβουν, γιατί αυτοί θέλουν να κατέβουν. Τους έχει διώξει η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο της, άλλους κανονικά. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος περίεργος εκεί. Είναι όλοι, άλλοι είναι αποτυχημένοι, είναι αποτυχημένοι, άλλοι είναι ένα βάγια της πολιτικής.
1: Δεν φαίνεται από αυτά που λες τόση ώρα ότι πρόκειται για αποτυχημένους, είναι η αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί λες πυροβολημένοι, τραυματισμένοι. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις πει. Μετά λες ναυάγια.
0: Είναι και ναυάγια, λέω ρε εσύ. Εντάξει, εντάξει. Ας πούμε, θα πάει, λέει, ο Μάριος Αρμάς. Εντάξει. Είναι ανεξάρτητος, λέει. Έχει γίνει συμφωνία να πάει ο Μάριος Αρμάς. Θα βάλει, λέει, την κόρη του, την αδερφή του, τη θιά του, δεν ξέρω, στην Ετωλακαδανία από που κατά, και να βάλει αυτό στην Αθήνα. Θα πάει ο Θανάσης ο Σκορδάς, ο οποίος είναι στη Νέα Δημοκρατία, έχει φτιάξει μια πολιτική κίνηση αυτός. Δεν πήγε καλά αυτή η πολιτική κίνηση και θέλει να πάει ο Θανάσης να πάει τώρα με τον, πώς τον λένε, με τον Σαμαρά. Θα πάει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, λέει, όπου ήταν υπουργός του Καραμαλή, έφυγε. Ναι, με τη Σόλα.
1: Ποια Σόλα?
0: Τη φαρδιά του, αυτός πανηγυρίζει με τα Χόγκαν. Κώστα Τζαβάρας, φίλος μου, από τον πύργο Ηλίας, δικηγόρος, καλό παιδί, ήταν και του πολιτισμού υπουργός, κάτι τέτοιο. Ο Αργύρης Δινόπουλος, που τον είχε αξιοποιήσει ο Σαμαράς, τον είχε κάνει κάτι υπουργός εσωτερικών, να τον κάνω λάθος. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος, και αυτός δεν είναι, και αυτός είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο Άξιο Γεροντόπουλος. Ο Άξιο Γεροντόπουλος, πολλά χρόνια το θυμάμαι αυτό παιδί, με τα γυαλάκια, έτσι μου θυμίζει μάρτυρα του Ιαχωβά που μοιράζει τη σκοπιά αυτός. Ζήσης Τσιγκαλάγιας.
1: Ζήσης.
0: Όχι. Μανώλης Αγγελάκας, αυτός ήταν φίρμα κάποια εποχή. Ο Άγγελος ο Τσιγκρής. Ο Άγγελος ο Τσιγκρής είχε βγει με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.
1: Εγκληματολόγος,
0: είναι καληνύχτα. Ναι. Έχει ακουστεί ότι έχει προχωρημένες επαφές η Βούλα Ιπατουλίδου. Υπάρχει επικοινωνία με τον καθηγητή του Στάνφορντ Ιωάννη Ιωαννίδη. Ο Χρήστος Ζώης επίσης. Ναι, Ψεκιστάν. Τάσος. Ο Χρήστος Ζώης, ο οποίος αποτυχημένος και αυτός είχε κάνει κόμμα την Πάτσε. Η Φεδρονία η Πατριανάκου. Χρόνια τη θυμάμαι και ξαναβάλει, δεν είχε βγει. Έχουν ο Μίλτος ο Χρυσομάλης Γαλαμάτα, ο οποίος είχε, ναι, τέλος πάντων. Είναι διάφοροι. Θα δούμε τέλος πάντων ποιοι θα καταλήξουν να πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Αυτές οι πληροφορίες έχω εγώ. Ο Τάσος όμως πιέζει για την
2: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
14: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
15: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
16: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
18: Γεια σας!
16: Ποιος είναι ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
17: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
17: Σοβαρά?
16: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Αλλά ρωτάω εγώ εσάς. Δεν μου απαντήσετε.
18: Ήθελε να δώσει. Ακούστε, καταρχάς με φαίνεται σε μια δύσκολη θέση, διότι με τον Άδωνο είμαστε συνυποψήφοι.
0: Μα αυτό είναι και ο ρόλος μου. Αυτό είναι ο ρόλος μου. Να σας φέρω σε δύσκολη θέση, να απαντήσετε. Διότι.
18: Σας λέω λοιπόν ότι επειδή είμαστε μαζί στη Βόρεια Αθήνα, θέλω να αποφύγω το σχόλιο. Αλλά εάν επιμένετε, θα σας έλεγα ότι είχε μια υπερβολή στην προσπάθειά του να δώσει έμφαση για το ανυπόστατο του επιχειρήματος, ότι δηλαδή θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης αλλά δεν θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό ήθελα να πει. Καλά, νομίζω αυτό απολογήθηκε εκείνη την
0: συγγνώμη
18: ώρα.
0: Συγγνώμη, εσείς το έχετε πει αυτό. Και εσείς το έχετε πει ότι ο Μητσοτάκης ήταν αρχηγός και δεν γίνεται. Τα έχετε διατυπώσει και εσείς αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχετε πει. Όλοι τα λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως το να μου λες εμένα, δηλαδή ευτυχώς δεν το είπε σε μένα αυτό.
18: Εν πάση περιπτώσει,
0: θα αγκαλιαζόμαστε άμα το πες εμένα.
18: Ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη άμεσα και νομίζω το θέμα έκλεισε. Έχουμε τόσο πολλά.
0: Πώς έκλεισε, εσείς λέτε ότι έκλεισε. Εγώ δεν το κλείνω εδώ αυτό. Με έχει ενοχλήσει αυτό εμένα πολύ.
18: Εγώ σας λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε άλλες προτεραιότητες, διότι αυτά που γίνεται σήμερα στον κόσμο είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα πάμε στην κυβέρνηση. Είστε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είπε η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν μια αλήθεια.
18: Κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των 151 βουλευτών. Ναι.
0: Μπάστος είπε μια μεγάλη αλήθεια η Ντόρα.
18: Ναι. Έτσι,
0: για ορισμένους υπουργούς και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ της δείχνω δίκιο 110%. Γιατί το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ και χθες είχα ένα βουλευτή δικό σας εκεί που λέει και εγώ το έχω αντιμετωπίσει δυσκολία να δω έναν υπουργό, ας πούμε.
18: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή τι θέλει ο υπουργός, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνει ότι αύριο θα φύγει από την κυβέρνηση σε έναν ανασχηματισμό ή δεν θα είναι κυβέρνηση το κόμμα σας και θα είναι, τι θα γίνει μετά.
18: Κοιτάξτε, υπάρχει ίδρυση της εξουσίας. Όχι καθόλου. Και είμαι, αν μου επιτρέπετε, το είπα πριν την τώρα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτό σας ρωτάω, το ξέρω.
18: Με την έννοια ότι αντίπαλός μας δεν είναι η αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη. Και αυτός ο κατακαιρματισμός μας κάνει και εμάς κακό με την έννοια ότι δεν λειτουργεί η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος για να λειτουργήσει.
0: Καλά, είχαμε το δικοματισμό επί σειρά ετών και ξέραμε περίπου θα γίνουν εκλογές, θα βγει ο ένας ή ο άλλος. Είμαστε κάπως.
18: Είναι πολύ δύσκολο ένα κόμμα να φτάσει στο 40% όταν απέναντί του έχει δεκάρια.
0: Ναι.
18: Να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
18: Δεν είναι λοιπόν η αντιπολίτευση, είναι ο δικός μας κακός εαυτός. Και ο κακός μας εαυτός είναι η αλαζονία, όχι μόνο η αλαζονία, λάθη και παραλήψεις που κάναμε. Όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος μίλησε ευθαρσός για μια νέα αρχή.
0: Και ξέρει και τα
18: αγροτικά
0: αυτός.
18: Καθυστέρησε.
0: Ναι.
18: Έπρεπε να είχε γίνει. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή το είπε η Ντόρα και έδωθηκε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό λόγω για τη συγγενική σχέση με τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά επειδή το έχετε
18: και λόγω του κύρους, όχι, μην, η Ντόρα δεν είναι αδελφή.
0: Όχι.
18: Η Ντόρα έχει μια διαδρομή, επιτρέψτε μου να το πω, λέω, το λέω χωρίς καμία διάθεση οικολογία. Έχει μια διαδρομή και ένα βάρος.
0: Ναι, βάρος, ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί και για μένα και η δική σας δήλωση την ίδια αξία έχει. Δεν το ξεχωρίζω. Ειλικρινώς σας το λέω. Παρά το γεγονός ότι σας έχω ασκήσει πολύ κριτική, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό να είστε χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει μια έλλειψη σε όλο αυτό όμως. Τα ονόματα. Δεν έχει πει κανένας ποιοι υπουργοί είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν τη ζημιά στην κυβέρνηση. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήταν ένα σημείωμα στο Μητσοτάκη και θα του έλεγα πρόεδρε μου, είπα στον Τάκη σήμερα τα ονόματα, τα ξημαγώ τα ονόματα και σου στέλνω και το χημικό, πάρε και ένα σημείωμα. Γιατί θα μου τα πείτε τώρα για ποιους εννοείται, καταλαβαίνω θα μου το πείτε.
18: Ακούστε, κουβέντες γίνονται, δημόσιες γίνονται και σε συσκέψεις στην κοινοβουλευτική ομάδα στο παρελθόν έχουν υποθεί πράγματα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, εγώ δεν θα μπω σε μια ονοματολογία.
0: Γιατί μην ξέρει ο λαός.
18: Δεν είναι.
3: Αφού αναφέρετε το πρόβλημα όμως.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή είστε ένας αυθόρμητος άνθρωπος, αντιλαμβάνομαι τι λέτε και το κατανοώ βεβαίως, εντάξει,
18: αλλήμωνα. Αυθόρμητος είμαι, αφελής δεν είμαι.
0: Δεν είπα αφελής, εγώ αυθόρμητος είμαι.
18: Ναι, αυτό λέω και συμπληρώνω εγώ, είναι άλλο πράγμα.
0: Αφελής δεν είστε, αφελής δεν θα είστε εκεί ακούστε. Δεν,
18: η ακούστε. Κυβέρνηση κάνει σπουδαίο έργο.
0: Εντάξει.
18: Και είναι και η μόνη πρόταση διακυβέρνησης η αυτοδυναμία. Εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη, διότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, πάτε αλλού τη συζήτηση. Παταλούτσι,
18: από εκεί και πέρα δεν δουλεύουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν αριθμίες.
0: Εντάξει, το ξέρω.
18: Τις βλέπει ο Πρωθυπουργός, θα πράξει.
0: Να σας πω τώρα κάτι, ας πούμε. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είναι του πετρελαϊκής αγοράς, βγάζει φωτογραφίες με κάτι ερμήριδες, καρμήριδες, τι διάολους είναι αυτοί. Τι έχει κάνει για τα δάση? Τι έχει κάνει για τον μπετόν αρμέ που έχει γεμίσει η χώρα? Τι είδους άδειες είναι αυτές, άμα είναι δικό σου το σπίτι 200 τετραγωνικά, άμα θες στα ίδια στρέμματα να κάνεις ανάπτυξη τουριστική 1000 τετραγωνικά και κάνουν όλοι τάχα ξενοδοχεία και ξενώνες παραμύθι και φτιάχνουν σπίτια μεγάλα? Αυτά τα ξέρετε.
18: Το ξέρω πολύ καλά και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πολεοδομικό.
0: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το πολεοδομικό, απλά είναι και ο υπουργός που το υπηρετεί.
18: Ο κύριος Παπασταύρου, ναι, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν να πούμε,
0: παιδιόθεν,
18: τα χρόνια μας στη Βοστόνη δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνατε.
18: Τα καλά τότε, πανεπιστήμια, είναι ένας... πώς να το πούμε, πολύ επαρκής τεχνοκράτης. Έχει μια καυτή πατάτα που είναι το πολεοδομικό. Το είχε ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος δυστυχώς...
0: Κύριε Κερίδη μου, σας παρακαλώ, μη με υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Σας εξηγήσω.
18: Δεν σε υποτιμώ. Λέω ότι είναι πολύ σοβαρό. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο το.
0: Άμα είναι σοβαρό, θα πάει και εκπομπέ τηλεόραση. Σοβαρότητα. Ξέρω τι να κάνει και σε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πρακτική η οποία ακολουθείτε. Όχι εσείς, το σύστημα. Ακολουθείτε μια πρακτική που είναι εξόχως επικίνδυνη. Δεν το καταλαβαίνετε. Μου λέει, έχει 4 στρέμματα. Αν θες να φτιάξει σπίτι, 200 τετραγωνικά. Εάν θες να κάνει τουριστική εκμετάλλευση, 1200 τετραγωνικά. Και όλοι κάνουν τουριστική εκμετάλλευση χωρίς τουριστική εκμετάλλευση, εννοείται. Και γέμισε ο κόσμος μετά. Τι έχει κάνει για τα δάση? Δηλαδή, αυτά είναι ζητήματα φλέγοντα. Ασχολείται με το πετρέλαιο. Τώρα και πώς θα κάνει επενδύσει στο πετρέλαιο? Αυτή είναι η κάψα που έχουμε.
18: Ακούστε.
0: Ακούω, ναι.
18: Το πολεοδομικό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ίσως
18: είναι το πιο. Ωραία. Είναι το πιο σοβαρό για το θέμα των επενδύσεων. Έχει γίνει μια στρέβλωση όπου η Βουλή και ο Υπουργός δεν αποφασίζει, αλλά συναποφασίζει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε. Φτάσαμε το 2026. Ελπίζω τώρα που ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο, γιατί ήμασταν η μόνη χώρα της Ένωσης που δεν είχε κτηματολόγιο, και τελειώνει και το ζήτημα των δασικών χαρτών. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά τα προηγούμενα χρόνια βάσης, να μπορέσουμε στην τρίτη κοιτία το ζήτημα του πού χτίζεις και πόσο να είναι ξεκάθαρο. Διότι σήμερα
0: φτάνανε άδειες. Όχι, περιμένετε. Δεν φτάνανε 7 χρόνια να τα διευθετήσετε αυτά? Θέλετε και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη θητεία για να διευθετήσετε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τη χώρα από το 1821 μέχρι σήμερα? Σας παρακαλώ. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα.
18: Δεν τα κάναμε όλα.
0: Δεν τα διευθετήσατε. Όχι. Υπάρχει πρόβλημα με τις μονές. Περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών που θα έπρεπε να τα έχετε διευθετήσει. Δεν τα έχετε διευθετήσει με το κτηματολόγιο. Εμφανίστηκε μοναστήρι, κύριε Κερίδη. Θα σας στείλω και στοιχεία. Ο οποίο λέει. Εγώ από το 14ο αιώνα έχω, λέει, αυτό το χτήμα. Ποιο το έχεις, κύριε Ηγούμενε? Ποιο χτήμα έχεις? Ποιο χτύπημα, πού το βρήκε το χτύπημα, αυτό έχει πουληθεί, έχει αγοραστεί με συμβόλαια, με εκείνο, με τα άλλα,
4: λέω, ότι λεφτά. Όλα αυτά...
0: Και εμφανίζεται αυτό και φέρνει ένα χαρτί.
4: Με το
0: ο Κομνηνός, λέει, μου το έδωσε, ήταν εκεί χάμου.
4: Είδατε, 800 χρόνων παθογένειες. Λοιπόν,
0: εντάξει, κάπου πρέπει να τα λύσουμε αυτά.
4: Εσείς καλά λέτε και τα, καλά κάνετε και τα λέτε. Από εκεί και πέρα να σας πω, επειδή είχα χθες και τη συζήτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι χθες πληρώναμε με βάση τα δηλωθέντα. Χωρίς έλεγχο. Το κράτος δεν είχε καν τα στοιχεία. Για πρώτη φορά γίνονται πληρωμές με τα στοιχεία και τις δηλώσεις στο κράτος και όχι σε ιδιωτική εταιρεία. Τι θέλετε να σας πω τώρα, ότι
0: πριν από
4: 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώναμε αγροτικές επιδοτήσεις στα κουκουρού.
0: Όχι, ακούστε λοιπόν. Και δια το οποίο δεν έγινε συζήτηση για να καταλάβετε γιατί εξοργίζομαι με το κράτος και το μηχανισμό. Δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, μιλάω γενικότερα. Είναι δυνατόν να έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία το μοίρασμα αυτών των χρημάτων και για την ιδιωτική εταιρεία αυτή στην Εξεταστική Επιτροπή έγινε λόγος σε ένα τέταρτο, που αντί να τις φέρετε εκεί και να τους πείτε φέρετε τα στοιχεία που δώσατε, τα λεφτά που τα έχουν όλα σε βάση δεδομένων, δεν το έκανε κανείς? Και όταν το είπα αυτό στην εκπομπή σε έναν βουλευτή του Πασόκ, μου έλεγε μπα, δεν το ξέρα.
4: Πώς δεν το ξέρα, αφού από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Όχι, δεν το καταλάβατε. Και αυτή η ιδιωτική εταιρεία, Σύ και Βασιλεύει, δεν κάνατε τίποτα.
4: Τώρα πήγανε στην ΑΔΕ.
0: Καλά, τώρα.
4: Και τώρα έγιναν πληρωμές και στην ώρα τους.
0: Τώρα,
4: και πήραν οι πραγματικοί. Καθυστερήσαμε, σας το είπα εγώ πολύ πριν, στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Καλά, το κατάλαβα, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ονόματα δεν μου λέτε.
4: Προχωράει.
0: Τα κρύβετε σαν εφταστράγη στο μυστικό για την πάρτι σας.
4: Τα ονόματα θα τα λέτε εσείς. Γι' αυτό έχουμε τους δημοσιογράφους. Να ξεμπροστιάζουν οι υπουργούς και
0: οι
4: βουλευτές και στελέχοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά
0: τους. Ένα όνομα σας το
4: είπα. Μια ανοιχτή.
0: Ναι, σας είπα ένα όνομα και προακούσατε 50. Ναι, ο Σταύρος. Ο Σταύρος, ναι. Ο Σταύρος, με λένε Σταύρο.
4: Και ενεργειακά.
0: Και κύριε Σταύρο και αφέντη του Τσουλομίτη.
4: Πήγατε στο Σαββόπουλο.
0: Ναι, ο Σαββόπουλος. Πήγα και μετά στο τέλος τραγουδί τι λέει. Μα δεν με λένε Σταύρο και Σταύρο και Αστέφεντη Τζουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε. Γιατί είπε το γαλακρύο και έφυγε από το Υπουργείο, καταλάβατε. Θα τον λένε μόνο Σταύρο τότε. Και θα του μιλάνε πέντε φίλοι του, κολλητοί. Ενώ τώρα τον παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές και τους δέχεται. Καλημέρα σας κύριε Κερίδη, ό,τι υποθείτε.
4: Εγώ βλέπω μια επίθεση εναντίον του Σταύρου και στα έντυπα. Σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Πώς αλίμονο κύριε Κερίδη μου να κάνω μια παράκληση στη Θεοτόκο να τον έχει ο Θεός καλά. Γεια σας.
4: Γεια
0: σας, ό,τι υποθείτε. Γεια σας.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι σκαλοκαίρι.
2: 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Λοιπόν, λέει η Αντώνη να μας πεις κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν υπάρχει κάτι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για έλα, τι γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: στο Πασό.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από χθες, νομίζω, που ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση για το Σεπτέμβρη, επιβεβαίωνε όλα αυτά που λέγαμε. Μείον την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
0: Ναι, όντως.
2: Έτσι, άρα λοιπόν τώρα.
0: Πέφτει ο Τσίπρας.
2: Πέφτει ο Τσίπρας, ναι.
0: Μην το λες τα δυνατά, τα ακούει και ο Τάσος.
2: Πέφτει ο Τσίπρας. Πέφτει,
0: ναι.
2: Πέφτει. Έχει μία πτώση στα ποσοστά.
0: Αν πάρει όμως η δημοσκόπηση θα ανέβει.
2: Θα ανέβει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι κάλες.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Πασόκ, νομίζω. Δηλαδή, εδώ, για, να πάρει τα, για να μπει σε μια φάση ανόδου, να κλείσει την ψαλίδα και να μπορέσει να φλερτάρει ανοιχτά τη δεύτερη θέση. Και από, και
0: δηλαδή, όσο καυγά σε αυτά τα κόμματα γίνεται για τη δεύτερη θέση.
2: Μέχρι για τη δεύτερη θέση. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν μπορέσει να σφραγίσει και τις ρογμές αυτές τις διαρροές που έχει τύπου Αυλονίτη, και όχι μόνο. Έτσι, αλλά δηλαδή ξέρεις τώρα.
0: Τον πήρανε τηλέφωνο χθες και του είπανε: Μεγάλη, μην ξανακάνεις δηλώσεις, άσου να πάει στο διάλογο.
2: Ναι, δεν σου είπα.
0: Και
2: ακύρωσε τις εμφανίσεις.
0: Ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις του. Γιατί ήταν για να εμφανιστεί και στο θέατρο θα έπαιζε.
2: Όχι, όχι. Άλλος έπαιζε στο θέατρο.
0: Ο Βλαβλόνιτης έγινε, ο Θεοποιός
2: έπαιζε. Όχι. Ο Πρίτανς ήταν και ο υπουργός, που είναι το υφυπουργός. Ο Ιάσονας ο Φωτήλας παίζει και αυτός.
0: Αυτός παίζει στην Πάτρα,
2: στην
0: ρε,
2: Πάτρα,
0: στα
2: ναι.
0: Κομικά που
2: σε θέατρο.
0: Καλαβάλια, ρε.
2: Όχι. Έχει σε θείασο.
0: Άμα δεν ξέρεις, μη λες.
2: Αφού παίζει και σε θείασο.
0: Μα δεν ξέρεις. Ο θείασος είναι καρναβαλικός αυτός. Και κάνουν διάφορες παραστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θείασος αυτός που εσύ εννοείς.
2: Εντάξει,
0: είναι
2: ναι.
0: Κάτι βαρεμένοι καρναβαλιστές.
2: Ωραίοι.
0: Είναι φίλοι μου περισσότερο.
2: Φαντάζομαι.
0: Του έχω κάνει μεγάλες ρεμούλες εγώ.
3: Όταν είχαν. Αντικαρναβαλιστής, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί.
0: Όταν είχαμε καρναβάλι στην Πάτρα, εγώ ξέρω τι έκανα. κάθε μέρα στο ραδιόφωνο έβγανα τον Μητροπολίτη Φλωρίνη. Τον Γαντιώτη. Του στάσουνε, πήγαινα μετά και μου λέγανε τα παιδιά στην εφημερίδα, ο Κωνσταντίνος ο Μάγνης που ήταν ο συγγραφέας των καρναβαλικών.
3: Είχες χαλάσει όλη τη διάθεση.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, ρε γάμο, τον πάνε το Φλόρινγκ συνέχεια με τον Κάρδη, γιατί μας είχες, θα σας πεθάνω κάτω τους έλεγα. Και μετά το έπαιρναν και ιδεολογικά, για να φεύγετε από τα προβλήματα του λαού, πάτε στα καρναβάλια και φοράτε μουτσούνες και μάσκες, γιατί αυτοί είστε. Για να προσανατολίζετε το λαό από τα προβλήματά του. Κουκουέ.
2: Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Το πιστεύω
2: σε group.
0: Αυτό βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Σε γκρουπ, έτσι. Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Εντάξει, έχει ντυθεί και νύφη μου πάνε.
2: Μικρή Ολλανδέζα.
0: Μικρή Ολλανδέζα.
3: Είναι μερικοί που περιμένουν το σκεπό στο καρναβάλι. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά που ντύνονται συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπει κάθε χρόνο, α πούμε, αυτό. Και λες γιατί αυτό και όχι κλόουν. Ή γιατί όχι Ρομπέτο Δασόν. Όχι, νοσοκόμα πάλι.
2: Εγώ είχα ντυθεί δύο φορές καλά όμως. Η μία ήταν μικρή Ολλανδέζα, όντως. Και το άλλο ήταν καλόγρια. Καθολική ωραία.
3: Ας το σημειώσουμε. Αυτό δεν είναι.
2: Θα στείλω φωτογραφίες.
3: Καρναβαλική έξαρση είχε.
2: Ναι.
3: Αλλά βλέπεις μία.
0: Πολύ και καλόγρια με ζαρδιέρες έχω καλόγρια.
3: Πού τι ταινία ήταν αυτή.
0: Πού στο καρναβάλι.
3: Αλήθεια.
0: Δέκα μαντράχαλοι. Φίλοι μου περισσότεροι.
3: Ναι.
0: Και είχαν ντυθεί καλόγριες με ζαρδιές. Ναι, σκιστά ναι. Εδώ στο πλάι.
3: Αυτή είναι η λάσφημα
0: φαινόμενο. Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η στολή.
0: Ναι. Και βέβαια το καρναβάλι το καλό του ήταν ότι έχει πάρα πολύ σάτυρα πολιτική.
2: Mm.
0: Και θα σου πω τι είχα κάνει μια φορά. Εγώ ήμουν διευθυντής στην Βέρεια Πελοπόννησος επί σειρά ετών. Λοιπόν, είναι και προεκλογική περίοδος, συμπίπτει με το καρναβάλι και δύο εβδομάδες, την πρώτη τελευταία Κυριακή δηλαδή. Την τελευταία Κυριακή είχαμε την παρέλα στο χαμό κρυμμένου σταυρού και τα ρέστα. Την προηγούμενη Κυριακή αποφασίστηκε να έρθει ο Σιμίτης στην Πάτρα να το συλλόγω.
2: Ω, το θυμάμαι.
0: Και γράφω. Χτάστηλο. Εγώ γράφω. Ναι. Χτάστηλο. Προπομπός του καρναβάλου στην Πάτρα ο Σιμίτης. Έγινε της κακομοίρας, καταλαβαίνεις. Γιατί.
2: Θυμάμαι το άρμα που ήταν με το Σιμίτη. Είχε κανένα δύο άρμα. Καλά, ήταν, μεγάλα,
0: είχε γίνει χαμό. Πέσαμε το καρναβάλι, από το Ανδρουλάκη στο καρναβάλι. Ναι.
3: Και όχι, εντάξει. Καιρό μέχρι να πάω.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια...
0: Μετράει για το ηφαίστειο ή...
2: Όχι. Είναι στο πλαίσιο εξορμήσεων που κάνει για να σφίξει την περιφέρεια ακόμα περισσότερο για τη συσπήρωση. Για τη συμπεριφέρεια, μην ξεχνάμε ότι κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Κρατάει γερές δυνάμεις στην περιφέρεια. Mm-hmm. Και εκεί είναι, νομίζω, και το όπλο του έτσι απέναντι σε αυτή τη μάχη που έχει αρχίσει.
0: Ναι. Πάντως ένα φίλος εδώ λέει, Αντώνη, μετά την... Καλόγρια να ντυθείς Κλεοπάτρα.
2: Δεν είναι κακό.
0: Πάντως εγώ στο καναβάλι δεν πήγα ποτέ. Δεν συμπάθησα.
3: Γιατί?
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή θεωρούσα ότι σε αποπροσανατολίζει κάπως.
3: Όλες, άμα το δεις έτσι, όλες οι χαρές.
2: Γιατί στην Πάτρα έχει και ωραίες παρέες. Συνήθως είναι οι παρέες που. Και τρέχουν πολλούς φίλους.
3: Αυτό είναι ο σκοπός πάντα.
0: Τα βασικά. Δηλαδή ο Κώστας, ο Παύλος, που τους ξέρεις τους φίλους μου.
3: Καλά, τη μια μέρα κρύωνε και πάει λέει: θα πάω στο αυτοκίνητο, έχω από το καρναβάλι.
0: Ναι, ναι.
3: Και έβγαλε κομμάτι στολής.
0: Ναι, από το καρναβάλι.
3: Και τύθηκε. Δηλαδή το έχει πρόχειρο.
2: Μα αυτό.
0: Κατάλαβες. Αυτοί μαζευόσαν σε ένα σπίτι και βασανίζανε. Τους ανθρώπους και γράβανε στολές ώρες ατέλειωτες. Θυμάμαι μια στολή που είχαν γράψει πιγκουίνι.
3: Ωραίο.
0: Ναι, πήραν βραβείο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, τώρα βαρεμένα παιδιά αυτά τώρα.
2: Για το κυνήγι θησαυρού.
0: Έλα, εντάξει.
2: Όχι το μεγάλο.
0: Η απόλαυση στο καρναβάλι ήταν μόνο Άγκης Θέας. Κανένας άλλος.
2: Ευτυχείτε.
3: Έλα, μικρούλι μου. Καρναβαλιστές, τι έλεγε.
0: Ναι, πολύ καλό ήταν. Ναι.
2: Εξαιρετικό.
0: Πολύ καλό. Θεός χωρίς τον. Λοιπόν, ευτυχείτε και τα αρέστα. Τι είναι, Τάσο. Εγώ δεν το βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω ένα πίνακα. Τι είναι αυτός ο πίνακα. Τι έχει κάνει εδώ πέρα. Σερενάτα, Τσανακλείδου, δεν την πάω. Τσανακλείδου, δεν την πάω. Δεν μ' αρέσει.
2: Γιατί.
3: Σερενάτα είναι Αρλέτα.
0: Όχι, δεν λέω για την Αρλέτα. Η Αρλέτα μου αρέσει πολύ. Ναι. Η Τσανακλείδου δεν με εκφράζει. Τραγουδιστικά δεν μου αρέσει.
3: Νόμιζα πολιτικά θα λέγεις.
0: Μια φορά παίζει με τον Ζουγανέλη σε μια σκηνή και έχω πάει να τους δω. Μάλιστα στον μπροστινό μου τραπέζι καθόταν ο Πάνος ο Σκουρλέτης, τότε ήταν φίρμα της αριστεράς. Πάνε πολλά χρόνια.
3: Ήτανε, πριν γίνει υπουργός.
0: Ναι, και λέγανε ο Σκουρλέτης της ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουρλέτης. Παθαίνανε σοκ να πούμε.
3: Ως πολιτικό κεφάλαιο.
0: Ναι, πολιτικό κεφάλαιο.
3: Έχουν χάσει, πιστεύεις, αυτή την έγκλη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί την είχανε.
3: Μα εσύ την περιγράφεις αυτή τη
0: στιγμή. Δεν είναι έγκλη αυτή, φόβος είναι.
3: Φόβος γιατί.
0: Λοιπόν, και σκάει μύτη Ζουγανέλης για να προλογίσει την, πώς τη λένε.
2: Την
0: Τσανακλείδου. Και λέει, παιδιά, τώρα λέει, πάρτε ξεραφάκια, πάρτε βελόνες, πάρτε ενέσεις. Να συνέλθετε, βγαίνει σαν Ακλήδου. Και έκανε. Λοιπόν, μπάσχετος. Είσαι έτοιμος. Ναι, να πούμε την καλημέρα στον Ανδρέα τον Πετρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Δεν ξεκινήσαμε ωραία.
3: Γιατί, τι κάναμε.
4: Τώρα η Τσανακλείδου είναι τεράστια τραγουδίστρια.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα.
4: Γιατί, με συγχωρείς. Μπορεί να μην σ' αρέσουν τραγούδια.
0: Όχι, ρε, τεράστια. Τι εστιεύεσαι, αφού είναι αυτή.
4: Πράγματα.
0: Ποιος είναι.
4: Έχει τραγουδίσει φοβερά πράγματα.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα, αφού μου το λες για να τριχιάζω τώρα. Τι έχει τραγουδίσει, μωρέ. Τι έχει τραγουδίσει, πέσε μου, είστε μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει.
4: Τσανακλείδου.
0: Ναι, πες μου ένα τραγούδι δικό της που το έχει κάνει αυτή η επιτυχία.
4: Τραγούδι.
0: Ποιο. Δεν ξέρεις, γι' αυτό το λέω.
4: Δεν μου έρχεται.
0: Τι να σου έρθει, αφού δεν έχει πει τίποτα, τι να σου έρθει.
2: Η κλασική παγίδα, έτσι.
0: Άμα σε ρωτήσω για τη Φαραντούρη θα μου πεις 50.
4: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ένα άλλο πράγμα. Τι τεράστια. Λέτε κουβέντες χωρίς να ξέρετε. Αυτή είναι το πρόβλημα. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπο.
4: Δεν ξέρω εγώ τώρα την Τζανακλείδου.
0: Μαμά γερνάω, το πάτωμα, ζελατίνα, κάτι τέτοια έχει πει.
4: Το μαμά γερνάω, δεν είναι. Με συγχωρείς τώρα.
3: Είναι λίγο κοψοφλέβιο. Το Τσάρλι Τσάπλιν είναι το καλό.
4: Δεν είναι όλα τα τραγούδια. Όπα, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Το ένα είναι ψυχαγωγία και το άλλο είναι διασκέδαση.
0: Και πήρε.
4: Τραγουδάει και η Καραμπατάκη το γλέντι. Έτσι, που είναι ένα ωραίο παραδοσιακό και τα λοιπά, γίνεται χαμό, σηκώνονται όλοι, χορεύουνε.
0: Μ' αρέσει εμένα Καραμπατάκι.
4: Συγγνώμη, τραγούδησε πριν 5-6 μέρες σε μια συναυλία της τόσο λιτά το μικρές ώρες του Μαζονάκη, συγκλονίστηκε ο
0: συγκλονίστηκε, ναι, την άκουσα, ναι, το ξέρω. Δεν σου μάγω, δεν μιλάω για αυτή. Εγώ σου μιλάω για την άλλη που μου την λες τεράστια τραγουδίστρια. Κάτσε δηλαδή να χάσουμε, να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε, από τη μουσική δηλαδή. Μη με...
4: Ρε παιδί μου, αν έχεις διαφορετική άποψη, δεν πάει ότι δεν ξέρει ο ένας, δεν ξέρει ο άλλος.
0: Ρε παιδάκι μου, έχει, ο καθένας έχει ένα έργο, ρε παιδάκι μου, ένα έργο. Και λες, αυτό το και εμένα μπορεί να μην μου άρεσε η σκηνοθετική ματιά του...
3: Ποιο?
0: Πες το, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί άλλο σκηνοθέτη Έλληνα.
3: Λοιπόν, του Αγγελόπουλου.
0: Ναι, του μεγάλου Έλληνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μεγάλο σκηνοθέτη, επειδή δεν μ' άρεσε εμένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς ο Αγγελόπουλος, εμένα δεν μ' άρεσε η ματιά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο άνθρωπος. Έτσι. Εντάξει, και, αλλά αυτό.
2: Σου πάει, δεν σου πάει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να το απαξιώσει και να πει δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο Αγγελόπουλος.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Καλό σκηνοθέτη, πολύ καλό ήταν. Αλλά όμως εδώ δεν έχει πει τίποτα. Τσάρλι Τσάπλιν. Είναι μικρό στα τροπαδινά, τα την ενάντια. Ω μαμά, γερνάω.
2: Εντάξει, αυτό ήταν για
0: Eurovision.
2: Αυτό ήταν για Eurovision.
0: Με στην Eurovision πήγε και καληνύχτα.
2: Εντάξει, μόνο είναι που είπε καληνύχτα.
0: Πήγε στην Eurovision η Φαραντούρη που είναι τεράστια τραγουδίστρια.
2: Όχι, δεν πήγε.
0: Πήγε.
4: Να πάει η Φαραντούρη τώρα.
3: Δεν ξέρω. Και εγώ αυτό.
0: Άλλο σου λέω, ρε παιδί.
3: Δηλαδή, αν βγάζαμε, αν πηγαίναμε Eurovision και βάζαμε. Βάλουμε Φαραντούρη. Δεν είναι κάτι που μπορούν να συλλάβουν.
0: Άλλο λέω, ρε παιδιά. Λέω, επειδή μα λέει ο Ανδρέα πείματα τώρα. Μεγάλη τραγουδίστρια.
3: Εσύ ποιον θα έστελνε στην Eurovision.
0: Του λέω.
3: Τάκη, ποιος έλεγε, πιστεύεις ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει Eurovision?
0: Εντάξει τώρα.
3: Δεν λοιπόν, έχεις κάποια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να πάει Eurovision?
0: Εντάξει, υπάρχει μια τραγουδίστρια, Ανδρέα, που μπορεί να την πεις τεράστια, είναι η Μονσερά Καμπαγέ, την ξέρεις? Όχι, αλλά την ξέρει.
4: Την ξέρω, πώς δεν την ξέρω.
0: Το 18 πέθανε. Μεγάλη τραγουδίστρια. Το 65 έκανε μεγάλη επιτυχία στη Νέα Υόρκη η Καμπαγέ. Λοιπόν, την ξέρεις. Δεν ξέρεις, ξέρεις Τζανακλίδου, γιατί είναι της αριστεράς. Για να στην πόλη να τελειώνουμε τώρα. Για να με σκάσεις.
4: Συγγνώμη, τα 3/4 των καλλιτεχνών αυτών της αριστεράς είναι, όπως και η Φαραντούρη που λέγες.
0: Για τι κάτσε, κάνουμε, όχι η Φαραντούρη δεν είναι της αριστεράς, Πασόκ είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα σου πω τώρα το εξής. Ο Σεφέρης τι ήτανε?
4: Ένας...
0: Ο Σεφέρης τι ήτανε? Ο Σεφέρης τι ήταν, παιδί?
4: Δεξιός ήταν, γιατί...
0: Α, εντάξει. Ο Ελίτης τι ήταν, παιδί? Ο Ελίτης τι ήταν, παιδί? Ας τώρα, τώρα που θα μας πεις αριστερή, οι περισσότεροι καλλιτέχνες.
4: Θέλετε, δεν το θέλετε, έβαλε σφραγίδα στον πολιτισμό τα τελευταία 70-80 χρόνια.
0: Α, μην τι κόψαμε τσιφλέβες μας.
3: Γιατί πρέπει να το βλέπουμε πολιτικά αυτό?
2: Μα είναι δυνατόν τώρα να βάζεις χρώμα στον πολιτισμό? Δεν υπάρχει χρώμα στον πολιτισμό, ρε παιδιά.
3: Αυτό το πράγμα ότι κάποιος καλλιτέχνης είναι.
2: Ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα και αυτό είναι ένα λάθος της αριστεράς που προσπάθησε να το καπηλευτεί. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώμα. Ο πολιτισμός είναι πολιτισμός.
3: Δηλαδή τώρα σκεφτόμαστε τι είναι κάποιος για να δούμε αν θα τον ακούσουμε ή όχι.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει αριστερά για μένα.
0: Δεν ήταν.
3: Όχι, δεν ήταν. Και ο Χατζηδάκης δεν ήταν.
0: Ο Χατζηδάκης δεν ήταν.
4: Οι άνθρωποι το δηλώναν. Ο Αλεξανδράκης.
2: Βρε, άλλο να το δηλώνουν. Το να το δηλώνει ως πρόσωπο, ως άτομος προσωπικότητα, ναι. Όχι όμως ως δημιουργός. Ως δημιουργός δεν είναι αριστερός. Είναι δημιουργός. Ανήκει σε όλους.
3: Αυτά γιατί αυτά είναι τα επιτρεπτά. Ρεπερτόρια για την ιδεολογική μου θέση. Δεν πρέπει να είναι έτσι.
4: Είχε πρόσημο αριστερό η συνοικία το όνειρο?
2: Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις.
0: Όχι, γιατί,
2: όχι,
0: γιατί.
2: Και εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Τη φτώχεια,
2: τη φτώχεια.
0: Και τους απατεωνίσκους.
4: Τι έπαιξε την Ελλάδα του 50 και του 60 που κάποιοι ήθελαν να κρύψουν. Νομίζανε ότι...
0: Ποιος δεν ήθελε να
2: κρύβεται,
3: παιδιά, υπάρχει και κάτι άλλο γενικότερα στην τέχνη.
2: Υπάρχει και η βλακεία που είναι σε...
0: Ένας μιλάει.
2: Συγγνώμη.
0: Λέγε, κυρία.
3: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι εγώ, ανεξαρτήτως, εμπεριέχω κάποια πράγματα. Μπορείς να εμπεριέχεις την αριστερά, μπορείς να εμπεριέχεις διάφορες ιδεολογίες και από εκεί πέρα να εξελίσσεσαι. Έτσι.
0: Μα δεν είναι κακό να είσαι αριστερός.
3: Όχι, και να.
0: Αλλήμωνο, τι.
3: Πώς να το πω, δηλαδή να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα.
0: Αλλά όμως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης δημιουργεί πρώτα για τον εαυτό του.
4: Συγγνώμη, να κάνω μια. Επειδή ακολουθεί ο Ευγενίδης, ναι. Έβλεπα τυχαία πριν από 20 λεπτά στο YouTube μια συνέντευξη του Γιώργου με την Κατσιμίχα. Λοιπόν, και έλεγε κάποια πράγματα, λέει, με λένε, λόγω εμφάνιση με λένε λίγο αναρχοάπλητη, λίγο κομμούνι, λίγο έτσι. Δεν με πειράζει, λέει. Εντάξει.
0: Και αυτό τι μου το λες να το κάνω, τι εγώ τώρα.
4: Όχι, περίμενε να δεις όμως.
0: Τι να δω.
4: Δεν είναι καλλιτέχνες, ας πούμε.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι η κοπέλα. Αν τραγουδάει καλά, τραγουδάει καλά. Τελειώσαμε.
3: Τι θα κάτσω να την ψάξουμε, συμπαθέστατη είναι.
0: Ναι. Όχι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό που πρέπει να γίνει μια διάκριση είναι άλλο η στρατευμένη τέχνη. Όταν είναι στρατευμένη, είναι πάνω, έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτό είναι εντελώς άλλο. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με, το, με την ποιότητα ή το εύρος το οποίο έτσι αντανακλά ένα έργο.
4: Έκανε ένα διάστημα πολύ μεγάλο ο Μίκης. Έκανε στρατευμένη τέχνη.
2: Είναι άλλο αυτό. Αλλά αυτό και πάλι μα, δεν σημαίνει.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτό, πολιτική συγκυρία, ήταν.
2: Αυτό και πάλι.
3: Πάνω.
2: Ναι, αυτό και πάλι όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνει σε ένα καλούπι σε στενό περιθώριο. Η τέχνη δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια.
0: Θέλω να ρωτήσω την Γκάλη την κουβέλη που μου λέει αυτή την κουβέντα και θα σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, το άξιον εστί που το έγραψε ένας ποιητής, ο οποίος δεν είναι αριστερός, δεν έχει συνέστηση, δεν έχει ευαισθησίες. Όχι, το λέω επειδή κάτι μου γράφει
3: δεν
0: εδώ.
3: Δεν μπορείς να θεωρείς δεξιός και να είσαι αντισυμβατικός και να έχεις ανήσυχο πνεύμα. Δεν μπορείς να θεωρείς δεξιός και να είσαι αντισυμβατικός και να έχεις ανήσυχο πνεύμα.
0: Έλα μωρέ τώρα, Καρμίνη, τώρα. Από

0: Σι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Κίνας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, γιατί εκεί είναι μαοικοί άνθρωποι, κανονικοί, και έχουν πάει και έκανε εκεί πέρα εξαίρεση ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, στο πώς τον υποδέχτηκε. Πήγε ο ίδιος και τον υποδέχτηκε.
1: Όλο το πρωτόκολλο.
0: Θέλει να τον καλοπιάσει βέβαια τον Κινέζο για το θέμα του Ιράν.
2: Ναι, είπαν μάλιστα ότι ήταν και υπερβολικό το καλοπιασμά, γιατί πήγε και στο αεροδρόμιο. Αυτά ιστορίες. Πολύ γλύψιμο. Πολύ γλύψιμο έπεσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μελάνια έστρωνε το τραπέζι.
2: Ναι.
0: Παραμύθι τώρα, εντάξει, έβαλε ένα μαχαίρι τώρα εκεί. Και την πήραν ένα βίντεο να πούμε, σιγά μην έστρωνε το.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα κάτσει εκεί και θα κοιτάζει αδιασμένη τον Ντόναλντ.
1: Αυτό δεν ήταν βίντεο, υπερπαραγωγή ήταν, έτσι. Το είδε τώρα πώ ήταν το κοντινό στο μαχαίρι, στο κυριολεκτικό.
2: Α, για του τριάμβου τη Σπάρτη, λέει.
0: Την Αθήνα, τη Δημοκρατία τη Αθήνα.
2: Όλα τα βασιλεία θα τα βάλω όλα μέσα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνει και τα από αυτά. Έχουν μια σημασία αυτά.
2: Δηλαδή μου κάνει πόλεμο τους... τώρα. Ο άνθρωπο δεν είναι στα καλά του. Έχουμε όλοι τρελαθεί. Πάμε, φοβόμαστε να πάμε να βάλουμε βενζίνη. Τρομάζουμε.
0: Λοιπόν.
3: Τώρα που το θυμήθηκα, η Κίμπερλι δεν είχε πάει στο Μαζονάκι όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα?
0: Η Κίμπερλι είναι κομμουνίστρια, ρε.
2: Η Κίμπερλι έχει σαρώσει τα...
0: Αριστερή, ρε.
3: Τα μάνα αριστερή. Δεν είχε αναλάβει ακόμα.
2: Νομίζω ότι έχει πάει σε όλα αυτά τα νυχτερινά, γιατί είναι του γούστου της αυτό το μουσική.
3: Το λέω συνολογικά, είχε πάει στο Μαζονάκι. Στο...
2: Ναι, για πες.
3: Όχι, το θυμήθηκα τώρα, ότι... Είχε πάει στο Μαζονάκι.
0: Ποιος?
3: Δηλαδή,
0: δεν είναι κακό, είναι αυτό.
2: Όχι, τη αρέσει.
0: Όχι, γιατί ο Μαζονάκης τι αλλήμον. Ο άνθρωπο καλλιτέχνη ήταν. Άλλος όχι, σιγά τώρα. Είχε πει και ωραία τραγούδια, έτσι.
2: Είχε
0: διαλέξει ωραία τραγούδια. Εγώ κάνα. Δεν παρακολουθώ αυτή τη μουσική, αλλά δεν έχει. Έτσι. Λοιπόν.
3: Έχει δίκιο, γιατί και εγώ δεν παρακολουθώ. Και μάλιστα. Μετά θάνατο, να σου πω ότι προσέγγισε έτσι.
0: Ναι, άκου τώρα ένα τραγούδι τώρα για να μαθαίνεις ελληνικά. Άκου ένα τραγούδι και να μου πεις ποιος κομμουνιστής το έγραψε. Έλα, για να πάμε.

0: ήρθε ο άλλος, δεν το πάει αφενέκο, έτσι κλασική μουσική αυτός που φύγει ο Κωστάκης. Τη κλασική μου την κυρία Νέγκα. Πάνε και παρακολουθούν στην αίθουσα Παρνασσός κλασική μουσική. Πίνουνε τσάγια. Βάλε διαφημίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδείγματα.

0: συστήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, τώρα να σας αφήσουμε, βρήκαμε τώρα θέμα να τσακωθούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, διαβάζαμε τώρα την είδηση για την Άννα Βύση. Αυτό να ξέρετε, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μην μπερδευτείτε. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Sold out 95.000 εισιτήρια. 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ακούσουν τη συναυλία της κυρίας Άννας Βύση. Και αυτό είναι φοβερό, έτσι. Έχει γεμίσει και το...
7: Το Καλλιμάρμαρο. Όχι μία, δύο φορές.
6: Μία... Ναι, ναι, ναι. Και τώρα κάνει και αυτή τη συναυλία. Είναι απίστευτο, έτσι.
7: Ναι, αυτό δεν
6: η
7: είναι
6: η ενέργεια
7: κάτι
6: που έχει η γυναίκα αυτή, δηλαδή. Εγώ και τώρα πόσο... από εκεί πέρα το ποιο, σε ποιον αρέσει το.
7: Και το πόσο.
6: Ποιος έχει ένα άλλο θέμα.
8: Ακόμη δηλαδή, και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει ένα τρέντ γύρω από τη συναυλία της. Είναι αξιοπρόσεχτο. Δεν είναι κάτι που θα πήγαινα να δω, αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ.
7: Ναι, παιδί μου, και εγώ δεν θα πήγαινα. Αλλά σου λέω.
6: Μας αρέσει το ρεπορτάζ.
8: Καμία σημασία.
6: Όχι, καμία σημασία. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Δεν ξέρω, Αντρέα, πώς το σχολιάζεις αυτό.
9: Εγώ πήγα πέρσι.
6: Αχα.
9: Πήγα γιατί πήγα τώρα, ήμουν σε ειδική κατάσταση.
7: Είχαμε την ανατροπή, έτσι.
9: Είχαμε βγει από νωρίς, ας πούμε.
6: Ναι, εντάξει, πήγες, ναι. Στο Καλλιμάρμαρο τώρα.
9: Μία φίλη και λέει. Ήμασταν κοντά δηλαδή, ήμασταν κάπου στο μεταξυριακό και λέει στη Βύση που είναι στην Πειραιώς.
6: Α, εννοείσαι πήγες στο Μπουζουξίδικο πήγες.
9: Δεν την έχω ξαναδεί.
6: Καλό, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν την έχω δει ποτέ εγώ, αλλά...
9: Σοβαρή, δεν είναι...
6: Είναι σοβαρό άτομο, δεν είναι, όχι, όχι.
9: Δεν μου αρέσει το τραγούδι αυτά, ας πούμε, αλλά...
6: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία.
9: Είναι τραγουδίστρια καλή,
6: όχι,
7: πέρασες καλά.
6: Είναι σοου,
7: δεν πέρασες καλά.
6: Δηλαδή έχει πει και ωραία τραγούδια τώρα μεταξύ μας. Εντάξει, εγώ δεν το παρακολουθώ το ρεπερτόριο, αλλά όμως δεν έχει σημασία τι παρακολουθεί ο καθένας μας, γιατί μας αρέσει. Αυτό λέγαμε και προηγουμένως. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα έχει απίστευτη ενέργεια. Δηλαδή, και είμαστε όμοια στην ηλικία.
8: Σκεφτείτε, παιδιά, να είναι μια γυναίκα.
6: Είμαστε όμοια.
7: Και είναι φωνάρα.
6: Ναι, βέβαια.
8: Με μια τέτοια καριέρα που να διατηρεί τη φωνή της και να είναι όπως ήταν όταν ξεκίνησε και να την αποθεώνουν με τέτοιο τρόπο μετά από τόσα χρόνια. Ποια άλλη τραγουδίστρια είναι να περάσει τόσα χρόνια.
6: Καμία.
8: Δηλαδή και την κορυφαία και αυτές που
6: προσπάθησε να την ανταγωνιστεί κάποτε η Βαρδί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ λίγη απέναντί της. Έτσι λένε αυτοί που τα διαβάζω και τα γράφουν. Εγώ δεν ξέρω ούτε τη μία ούτε την άλλη γυναίκες. Εγώ την Ανίτα Πάνια ξέρω. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι, Ανδρέα. Και στο αφιερώνουμε και σε χαιρετάμε να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τοτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Με λισότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος, η Παρασκευούλα μας έρχεται, παρότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό και γενικώς οι επόμενες ημέρες θα είναι παρόμοιας φύσεως. Η αισιοδοξία του Σαββατοκύριακου και της μικρής ανάπαυλας αλλάζει την ψυχολογία, θα έλεγα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη αυτό το οποίο μας έρχεται. Κοινώς απέχουμε πάρα πολύ λίγο από τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι. Ήδη η θερμοκρασία, θα το έχετε δει και εσείς, είναι πιο φθινοπορεινή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα. Βλέπω την εξέλιξη του καιρού. Όμως υπάρχουν ακόμα μερικές χαραμάδες καλοκαιριού, μερικές χαραμάδες έτσι καλού καιρού και αισιοδοξίας. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχύει για το πολιτικό σκηνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να βρούμε την παρηγοριά αλλού, κυρίες και κύριοι. Η είδηση από το πρωί είναι αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε, προφανώς από κάποια διαρροή αερίου, είναι ακόμα ασαφές, σε ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα, στη Λυσικράτους, ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Πλάκας. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό συνέβη πολύ νωρίς το πρωί, που δεν είχαμε διέλευση τουριστών και πολιτών από εκείνο το σημείο. Αν πάει κανείς κατά τις 11-12 θα δει ορδές κόσμου να περνά, πεζοί από τα στενά της Πλάκας, κατευθύνονται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στην Ακρόπολη, ή περιπλανιόνται στα στενά της Πλάκας, ή ενδεχομένως θέλουν να κινηθούν προς την μεριά του Συντάγματος, προς τον Εθνικό Κήπο από την Αμαλίας. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είχε συμβεί σε άλλη ώρα, ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν πιο δυσάρεστα. Οι αρχές αναζητούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τρεις Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν νοικιάσει ένα Airbnb που ήταν σε αυτή την πολυκατοικία και οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί στον χώρο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο αυτή την στιγμή. Όμως δεν έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Ένα σενάριο είναι ότι έχουν φύγει νωρίτερα. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν check out στις 11 η ώρα. Ενδεχομένως κλείνουν πώς να το πω, ένα σπίτι για ένα βράδυ, αλλά φεύγουν στην πραγματικότητα στις 8 η ώρα, γιατί δεν θέλουν να κάνουν check out στις 11 και να κυκλοφορούν με τις βαλίτσες γύρω-γύρω σε μια ξένη πόλη. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι όλα καλά και για τους τραυματίες, αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν από το οστικό κύμα, θα είναι επίσης καλά. Επίσης, μια είδηση η οποία μας έρχεται και αφορά ένα πλοίο με κάποιους λίγους επιβάτες, είναι το πλοίο Blue Carrier 2 της Attica Group, Blue Star είναι. Βορείος της Μυκόνου παρουσίασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Διαβάζω την ανακοίνωση της Attica Group, η οποία μας ήρθε πριν από περίπου 10 λεπτά. Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή και ώρα 8:57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier 2, ενώ βρισκόταν εν πλώς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβενόντων. Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας της Attica Group, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά είναι στην πραγματικότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο, όμως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Πάμε μαζί. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Να σας πω ότι σε λίγο, στις 11 και 20, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μας δώσει, αλλά αν έχετε και εσείς ερωτήσεις,
Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τις καταγράψουμε για να μπορούμε να τις θέσουμε και εμείς στον Υπουργό. Τώρα, στα πολιτικά πολλά δεν γίνονται. Φαίνεται ότι από την Τουρκία έχουμε ένα μήνυμα κάπως, πώς να το πω, αποκλιμάκωσης ρητορικής. Το είπε χθες ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Ναι, να το πει αυτό και στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών του. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Είναι μια χώρα γείτονας. Είναι μια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κάνουμε αποβατικές

0: εκλογές στην Ελλάδα, μην εμπλέκουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν πάντα μια λεπτή ισορροπία στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Παίρνει την μπάσα ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, ναι, καλά τα λέει. Ως ανώτατη κυβερνητική πηγή το είπε στο όφιστο του δημοσιογράφου Νέα Υόρκη, ναι, καλά τα λέει. Αλλά αυτοί το ξεκίνησαν, αυτοί ανέβασαν τους τόνους και τη ρητορική ένταση και μας υποχρεώνουν εμάς να απαντάμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εξού και στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα το αξιοσημείωτο για την Τουρκία, πέρα από τα αναμενόμενα για το Διεθνές Δίκαιο, για το Κάζους Μπέλι, για την Κύπρο, δηλαδή τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Και ο κύριος Ερντογάν, για να είμαστε δίκαιοι στα ελληνοτουρκικά, τις πάγιες τουρκικές θέσεις είπε. Για να μην τρελαθούμε. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μακριά, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ας μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Τώρα, μία είδηση από τα πολιτικά που με συγκίνησε χτες, πραγματικά. Είδα και τη δημοσκόπηση του Μέγκα, έχω δει διάφορα πράγματα, τα συζητήσουμε όλα αυτά. Παρότι στην πραγματικότητα η είδηση του Σαββατοκύριακου θα είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Μου λένε ότι έχουν πέσει... Μου είπαν ένα ποσό για το κόστος παραγωγής συναυλίας. Μου είπαν 9 εκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά και για ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί από Ελληνίδα καλλιτέχνη. Το κρατώ. Όσοι θα πάτε τυχεροί είστε, νομίζω ότι θα περάσετε όμορφα. Τώρα πάμε στην δήλωση που με συγκίνησε, παρακαλώ, κύριε Τασκαλιδερανιάν. Να βρούμε την κυρία Καριστιανού, η οποία, στην οποία ενδεχομένως δεν αξίζουμε όλοι εμείς εδώ, η πληβή, η ταπεινή. Παρακαλώ, είναι χθες στην εκπομπή της κυρίας Χριστίδου, αυτή τη δημοσιογραφική σοβαρή εκπομπή. Πάμε.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
2: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Μέλλον για μας. Οι περισσότεροι, ξέρετε, νέοι, κοιτάζουν πώς να τελειώσουν μια σχολή ή κάτι, να πάρουν μια εξειδίκευση και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν θέλει ο κόσμος να φύγει μετανάστης. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ στον τόπο του.
1: Ο ίδιος ο υπουργός, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κόντρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Είπε ότι και εσείς πρέπει να ελεγχθείτε, γιατί μιλάτε για κβαντική ιατρική. Ότι δεν ξέρω τώρα, ότι έχετε άδεια μόνο για το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δραστηριοποιήσετε και εδώ.
2: Ναι, ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο εδώ.
1: Για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα.
0: Πόσο καιρό ετοιμάζεται αυτό το δεύτερο ιατρείο εντωμεταξύ? Εγώ το ακούω ότι θα κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ και 6 μήνες. Ακόμα δεν έχει κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ πέρα. Αλλά η συζήτηση άνοιξε πάρα πολύ μετά τη δήλωση αυτής της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, κλπ. Και βγήκε ως κηδεμόν στην πραγματικότητα η κυρία Μαρία Γρατσία χθες το απόγευμα στο Open, στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες, και είπε δεν το εννοούσε και ακριβώς έτσι. Η Μαρία λατρεύει την Ελλάδα. Είναι σαν τον Κασελάκη που τον ρώταγαν όταν είχε έρθει εδώ πέρα, θα μείνετε στην Ελλάδα? Θα το παλέψετε, ας πούμε, θα στήσετε τη ζωή σας εδώ πέρα? Και όταν άκουγα την κυρία Καριστιανού, με συγκίνηση την άκουσα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορούν να χάνονται μυαλά στο εξωτερικό έτσι. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις κβαντική παιδιατρική, κάνε την εδώ, δηλαδή, να γελάμε τουλάχιστον. Μου ήρθε ένα παλιό τραγούδι του Πάριου και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, παρακαλώ.

0: Για περισσότερη ελληνογαλλική φιλία σας παραπέμπω στον Νίκο Μουρατίδη το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχει αφιέρωμα τραγούδια ελληνικά, τα οποία βασίστηκαν σε γαλλικά τραγούδια, τα πρωτότυπα. Αυτό καταλαβαίνω. Και κάποια. Κοίταξε, δεν νομίζω οι Γάλλοι να αντέγραψαν τους Έλληνες, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει Γάλλος ο οποίος αντέγραψε Έλληνα? Να είναι η Μούσχουρη, να είναι η Μούσχουρη, να είναι ο Ντέμις Ρούσος, να είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά λένε. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει. Πιαφ. Ρε μου, έχει αντιγράψει κανείς?
1: Το αντίθετο έχει συμβεί.
0: Καλά το αντίθετο, ευχαριστώ πολύ. Το αντίθετο το ξέρω ότι έχει συμβεί. Λέω, αν κάποιος Γάλλος έχει αντιγράψει, ρε μου, Οικονομόπουλο.
1: Το έχουν κάνει.
0: Βύση.
1: Οι Βούλγαροι το έχουν κάνει.
0: Καλά, οι Βούλγαροι, εντάξει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα που λένε ιστορίες, πριν πάω τώρα στον κύριο Κότσιρα. Πριν πολλά χρόνια είμαι στην Οχρίδα στα Σκόπια. Και είμαι σε ένα συνέδριο. Φεύγουμε να πάμε να παίξουμε σε ένα καζίνο. Έμπαινε εκεί με ένα πενιντάρικο τότε. Σε κοίταζαν, λες και έχεις 58 χρυσά δόντια. Λοιπόν, είχαμε πάει να παίξουμε σε ένα καζίνο και να πιούμε ένα ποτό. Μια ώρα. Γυρίσαμε και βρίσκω έναν Βούλγαρο ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο, ο οποίος είχε αράξει το λόμπι του ξενοδοχείου σε ικτρή κατάσταση. Είχε πιει μισό μπουκάλι ουίσκι και είχε βάλει τσίτα ταγκάζια Βασίλη Καρά. Μιλάμε, ήταν μια σκηνή συγκλονιστικά ντεκαντάνς. Αλλά ήταν ωραίο ντεκαντάνς αυτό. Μου άρεσε κάπως. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Καλώς τη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Λύθηκε με την άδεια και τη ΕΑΔΙΣΗ η υφιστάμενη προβληματική διαδικασία που είχε προκύψει και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση και τις επόμενες μέρες ζεύγοι πινακίδων θα υπάρξουν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθότι και στην Αττική και στην περιφέρεια υπήρχαν ανάγκες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς που υπήρχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτοκινήτων. Βρέθηκε η λύση και νομίζω ότι πλέον θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση πολύ σύντομα, δηλαδή τις επόμενες μέρες ήδη έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχει η κατανομή, είναι ακριβώς που υπάρχει, πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και στο μέλλον. Δηλαδή έχουμε στο νου μας να μπορέσουμε να το λύσουμε και μόνιμα το ζήτημα, που δεν είναι πρώτη φορά που υπήρξε, έχει υπάρξει και στο παρελθόν και προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα είναι συμβατές.
0: Άρα λύθηκε το θέμα, τέλος πάντων, για να το συνοψίσουμε.
12: Το θέμα λύθηκε για την περίοδο αυτή που μιλάμε και το πρόβλημα που υπήρχε. Ήδη υπεγράφει σύμβαση και γίνονται κατανομές πινακίδων σε όλες τις περιφέρειες, οι οποίες θα διανύουν από εκεί και πέρα στους ενδιαφερόμενους. Και αυτή τη εβδομάδα θα υπάρξει ψήφιση ενός ψηφιακού συστήματος πινακίδων κυκλοφορίας και ενός μητρώου κατασκευαστών, το οποίο πλέον θα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για το επόμενο διάστημα, όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά την παραγγελία, την κατασκευή, τη διαχείριση και την αντικατάσταση και την πληρωμή της πινακίδας. Δηλαδή θα μπορούν να εντάσσονται στο μητρώο αυτοκατασκευαστές και ο πολίτης ψηφιακά με την κατάλληλη διαδικασία να μην έχει αυτές τις ενδιάμεσες διαδικασίες που προκύπτουν και τώρα, οι οποίες κατά καιρούς δημιουργούν καθυστερήσεις και θέλουμε να το λύσουμε μόνιμα το ζήτημα.
0: Άρα δηλαδή τώρα, όταν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, εγώ θα μπαίνω και θα λέω ότι έχω παραγγείλει το αυτοκίνητο τάδε από τον κατασκευαστή τάδε με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα μου δίνει μια ηλεκτρονική βεβαίωση στο σύστημα η οποία θα είναι εφάμιλη της πινακίδας.
12: Θα καταβάλλετε, όχι, θα παίρνετε κανονικά πινακίδα, θα καταβάλλετε το ποσό του παραπώνου που θα προκύπτει και θα μπορεί με ταχύτερη διαδικασία, χωρίς την ενδιάμεση γραφειοκρατία που πολλές φορές προκύπτει, να έχει την παραλαβή της πινακίδας ο ιδιώτης μέσω του μητρώου που θα έχει φτιαχτεί των κατασκευαστών.
0: Μάλιστα.
12: Το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ όταν τεθεί σε εφαρμογή στην ταχύτητα της όλης διαδικασίας. Για τώρα λοιπόν λύθηκε το ζήτημα. Όπως έπρεπε να γίνει για να μπορέσει να, έτσι να το πούμε συσταγωγικά, ξεστοκάρει το πρόβλημα που είχε υπάρξει, και θέλουμε να δώσουμε όμως και μια μόνιμη λύση η οποία δεν θα μας φέρνει μπροστά σε αδιέξοδα τέτοιας φύσεως, τα οποία η πολιτεία καλείται να λύσει πάντα με το κείμενο νομικό πλαίσιο που υπάρχει.
0: Ωραία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα μέσα μεταφοράς της σταθερής τροχιάς, στη συχνότητα κυκλοφορίας, και εδώ πολλές φορές έχουμε καταγράψει προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω για τις χρονοαποστάσεις στο μετρό, κύριε Υπουργέ, πώς είμαστε και εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος που υπήρχε να πέσουμε γύρω στα 3 λεπτά στις ώρες αιχμής, και τι γίνεται και με τους νέους σειρμούς επίσης.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια καλή μέρα που συμπίπτει η επικοινωνία μας, καθότι ανακοινώνονται και από την στασή, σε λίγα λεπτά θα είναι και διαθέσιμες πλήρως οι πληροφορίες σε γενικότερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, το πρώτο οχτάμηνο του 2026, για να έχουμε μια εικόνα, εκτελέστηκαν παραπάνω 4.200 δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Δηλαδή, στη γραμμή 1, στη γραμμή 2 και στη γραμμή 3 υπήρξαν αθρηστικά 4.200 περισσότερα δρομολόγια. Τώρα, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, που είναι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, η γραμμή 1 του ηλεκτρικού, ο ηλεκτρικός πρακτικά έχει επανέλθει περίπου στα 6 λεπτά. Η γραμμή 2 στο μετρό πλέον είμαστε μεταξύ 4 και 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3 μεταξύ 3 και 4 λεπτά. Δηλαδή βρισκόμαστε στις ώρες αιχμής σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Προφανώς, κύριε Βγενίδη, γιατί ξέρω ότι και εσείς και σωστά μέσω των ακροατών σας αναδεικνύετε ζητήματα που μπορεί να υπάρξουν στην καθημερινή μετακίνηση.
0: Μπορεί να υπάρξουν σημειακά ζητήματα σε όλα τα μετρό του κόσμου. Υπάρχουν σημειακά ζητήματα. Θα υπάρξει μια βλάβη, θα υπάρξει ένα σειρμός. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κανόνας, όχι ποια είναι η εξαίρεση.
12: Ακριβώς. Και ακόμα και για τις εξαιρέσεις προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, γιατί όπως είπατε, είναι και θέματα συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και θέμα αντιμετώπισης βλαβών που πρέπει να γίνονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στη γραμμή 3, όπως σας είπα, στα 4 λεπτά, στη γραμμή 2 στα 4,5 λεπτά και στον ηλεκτρικό στα 6,5 λεπτά. Επίσης, στο τραμ έγινε μια παρέμβαση πρόσφατα, ώστε, γιατί και το τραμ μπορεί να εξυπηρετεί λιγότερους, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε και εκεί την ανταπόκριση του κοινού. Στη γραμμή 6 που ήταν 9 λεπτά το 2025 πήγε στα 7,5 και στη γραμμή 7 πήγε από τα 12 λεπτά στα 9 λεπτά στο τραμ. Mm. Εμείς θέλουμε λοιπόν σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, είτε τα μαζικότερης ανταπόκρισης όπως είναι ο ηλεκτρικός και οι δύο γραμμές του μετρό, να ενισχύσουμε την ποιότητα αλλά και τη μείωση των χροναποστάσεων, και παράλληλα να ενισχύσουμε και άλλα μέσα σταθερής τροχιάς όπως ήταν το τραμ, και το οποίο μπορεί να βοηθήσει και αυτό σε μια σχετική αποσυμφόρηση της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι μια σταθερή επιδίωξη αυτή που κάνουμε.
0: Με τους νέους σειρμούς τι θα γίνει?
12: Ο νέος σειρμός που αφορά τον ηλεκτρικό, ο οποίος είναι η ανακατασκευή που είναι σε εξέλιξη, να ενημερώσουμε επίσης και από την εκπομπή σας ότι εικάζουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες αναγκαίες πιστοποίησεις και κάποιοι έλεγχοι από τη Στασή και την εταιρεία που ασχολείται με το θέμα των ελέγχων, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο δεκαήμερο θα μπει στη γραμμή, θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά για τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, που είναι αυτή η οποία μπορούμε να πούμε έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο καθημερινότητας, γιατί είναι και παλαιότεροι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν στη γραμμή 1. Στις υπόλοιπες γραμμές γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τρέξει ο διαγωνισμός που αφορά την ανακατασκευή μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο θα βοηθήσει στο να έχουμε καινούριους σειρμούς με πλήρη διαδικασία κλιματισμού όταν ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν 5 χρόνια. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια τη συνεχίζουμε. Θα μας βοηθήσει και το κοινωνικό κλιματικό το ταμείο.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω για αυτό, γιατί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πάντα ένα ερώτημα πώς θα χρηματοδοτηθούν μια σειρά δράσεων, εξοπλισμών κλπ.
12: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε τη 27 Αυγούστου για τις μεταφορές, έχει περίπου έναν προϋπολογισμό κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Από αυτό θα έχουμε ενίσχυση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα έχουμε 211 ηλεκτρικά λεωφορεία για τις δύο πόλεις. Θα έχουμε αναβάθμιση του στόλου του μετρό με ανακατασκευή 10 σειρμών στη γραμμή 1 και προμήθεια 12 σειρμών στις γραμμές 2 και 3. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε και να αναβαθμίσουμε το στόλο του μετρό αλλά και των λεωφορείων. Και θα υπάρξει και ένα σημαντικό κομμάτι υποδομών, προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της γραμμής 1 του μετρό, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και στο κομμάτι της υποδομής των μεταφορών τα συγκεκριμένα κονδύλια. Είναι λοιπόν μια σημαντική αυτή προσθήκη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα κονδύλια του, να πενθυμίσουμε ότι αξιοποιήθηκαν στο να έχουμε καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που πλέον έχουμε έναν πολύ σύγχρονο στόλο, κύριε Ευγενίδη, στα λεωφορεία της Αθήνας. Δηλαδή έχουμε πρόσφατα μπήκαν στην κυκλοφορία άλλα 125 νέα λεωφορεία και στην Αθήνα και άλλα 50 στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαθέτουμε 1076 νέα λεωφορεία στην Αττική, από αυτά τα 365 είναι ηλεκτρικά, και μάλιστα ανακοινώσαμε προημερών, προ δύο ημερών περίπου, την αύξηση των γραμμών που είναι οι πρότυπες γραμμές που λέμε, δηλαδή οι πρότυπες γραμμές αφορούν καλύτερους χρόνους, περισσότερα δρομολόγια, από 15 που ήταν μέχρι σήμερα σε 20. Και γιατί το κάναμε αυτό? Το κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι πρότυπες γραμμές είχαν αποτέλεσμα, δηλαδή μειώθηκε κατά 14% η χρονοαπόσταση κατά τις ώρες αιχμής. Και επειδή έχουμε περισσότερα πλέον διαθέσιμα λεωφορεία, προϊόν αυτής της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει, και περισσότερους οδηγούς που επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Δώστε μου τώρα να σας κάνω και 2-3 ερωτήσεις ακροατών. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ αν θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης.
12: Κοιτάξτε, η ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθότι αφορά ένα ευρύτερο προγραμματισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, τους ρήπους και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ατζέντα για το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και της μετάβασης αυτή. Εμείς προχωράμε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, θα δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν και με τους υποδομές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, αλλά ο στόχος είναι να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση, να μπορέσει να μπούμε στην επόμενη εποχή, πάντα προφανώς σε σεβασμό και στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι άνευ αντικειμένου. Θέλουμε ακριβώς να επενδύσουμε στην πράξη στο κομμάτι.
0: Άλλο ερώτημα.
12: Γιατί θα μας βοηθήσει.
0: Άλλο ερώτημα. Λένε οι ταξιτζίδες ότι τώρα που ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, δεν τους αρκεί η αύξηση των κομίστρων στις διαδρομές του αεροδρομίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θέλουν γενική αύξηση κομίστρου. Είναι κάτι το οποίο συζητείτε?
12: Να πω το εξής. Με τους φορείς των... Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Ναι, γιατί κάπου έρχεται.
0: Με τους φορείς
12: που... Με τους φορείς που... τους συνδικαλιστικούς φορείς των ταξί έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Έχω κάνει και ο ίδιος πολλαπλές συναντήσεις και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και με το ΣΑΤΑ. Έχουμε ανοίξει έτσι αρκετά θέματα που συζητάμε. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο να αξιολογούμε τις ανάγκες για την επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο και θέλουμε να είμαστε κοντά στις ανάγκες τους. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Βιεννίδη, κατόπιν και διαβούλευσης και μιας επικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε, υπήρξε αυτή η αύξηση στο κόμιστρο. Να υπενθυμίσω ότι είχε να υπάρξει αύξηση στο κόμιστρο από το 2022. Και ένα μέρος των ετοιμάτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και του ΣΑΤΑ ήταν και το κομμάτι της αύξησης του κομίστρου στο αεροδρόμιο και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μια σημαντική αύξηση που υπήρξε σε θέματα αναμονής. Οπότε έχει γίνει ένα βήμα το οποίο θεωρώ ότι δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κλάδο. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητάμε όλα τα προβλήματά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό κόμιστρο και τη βασική εκκίνηση του κομίστρου είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα, το οποίο λαμβανομένης υπόψης όλης συγκυρίας είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα που πρέπει να τεθεί προς συζήτηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση που αφορά και το κόστος στα καύσιμα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε πώς θα υπάρξει την επόμενη χρονική περίοδο η αποτύπωση αυτών των δεδομένων στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε και το ξέρουν και οι ίδιοι, μάλιστα, και οι ομοσπονδίες τους και ο ΣΑΤΑ, ότι εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε. Ωραία. Και η συζήτηση αυτή αποτυπώνεται και σε παρεμβάσεις όπως ήταν η συγκεκριμένη αύξηση του κομίστρου, που έγινε με έναν τρόπο στοχευμένο να βοηθήσει και τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο ταξί, προφανώς με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί και αντανακλαστικά άλλα δεδομένα στους πολίτες.
0: Έχω πολλά ερωτήματα και εσείς λίγο χρόνο εξ όσων γνωρίζω, οπότε παρακαλώ.
12: Έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
0: Με δύο γραμμές, ναι, ένα πράγμα. Υπάρχει κάτι νεότερο για τα πρακτορία στο Βοτανικό? Υπάρχει κάποια προοπτική μεταστέγαση στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, ή αυτό είναι κάτι μακρινό?
12: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος με τη συνεργασία και των ίδιων των πρακτορείων, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή χωροθέτησης. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση. Όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να αναφέρω, γιατί και η επιλογή του χώρου και ο τρόπος που αυτό θα γίνει θέλει μια διαδικασία και μια προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, θα έχω την ευκαιρία να το πω και πιο επίσημα.
0: Πρέπει να σας πω, κλείνοντας, ότι έχω παρατηρήσει για διάφορες λεωφοριακές γραμμές που έχουν μεγάλες χρονοαποστάσεις. Ακούω την 803 από Χαϊδάρη Πειραιά. Είδα μία νωρίτερα σε ένα άλλο μήνυμα που ήταν Τζιτζιφιές. Δεν ξέρω πού ήταν. Τζιτζιφιές κέντρο με χρόνο αναμονής 27 λεπτά σε ώρες αιχμής. Όχι.
12: Γίνεται προσπάθεια.
0: Πρέπει να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά σε κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις.
12: Εμείς είμαστε και ο ΑΣΑ στη διάθεση του πολίτη και του κοινού για να εντοπίσουμε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν και οι ΟΣΥ. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι όσο περισσότερα λεωφορεία έχουμε, όσο περισσότερους οδηγούς έχουμε, όσο περισσότερο αυξάνουμε τις πρότυπες γραμμές. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι με τις πρότυπες γραμμές ο στόχος είναι το 50% των πολιτών της Αττικής να μπορεί να βρίσκεται σε λεωφορείο το οποίο θα έχει μικρότερους χρόνους αναμονής. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Κάναμε και κάτι πρόσφατα που ενώνει το Λαύριο, τη Ραφίνα και περιοχές της Δυτικής Αττικής με το μετρό και τον Προαστιακό, το οποίο το είχαν ανάγκη τα δύο λιμάνια, τα οποία εξυπηρετούν πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Οπότε η προσπάθεια που κάνουμε έχει και μια γενικότερη στόχευση και προφανώς γνώμονάς μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ είμαστε για να παλεύουμε, να τα λύνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πάμε στο πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Α, πάμε στο τραγούδι, συγγνώμη, λάθος δικό μου.

0: έχω πολλά και διάφορα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο άλλος μου λέει: ευτυχώς που ρώτησες και πήραμε απαντήσεις. Μα συγγνώμη, η ερώτησή σου είναι τι κάνει για το κυκλοφοριακό. Μα τώρα μας δουλεύεις. Εσύ, συγγνώμη, κάνω κι εγώ μια αξιο... Πρώτα απ' όλα δεν κάνουμε την εκπομπή μαζί. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Την εκπομπή την κάνω εγώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εκπομπή και είναι οκτιμοσύνη με τους ακροατές. Εγώ δεν κάνω αυτή την εκπομπή. Καλός, κακός, το κρίνει η διεύθυνση του σταθμού. Προσπαθώ να ρωτήσω όσα περισσότερα μπορώ. Και ο άλλος έχει μια υποχρέωση και πρέπει να φύγει. Τι να κάνω, να τον κρατήσω εδώ μέχρι τις 12 η ώρα για να ρωτάω για το κυκλοφοριακό. Είναι για το κυκλοφοριακό, έχω εγώ μια άποψη. Δεν υπάρχει λύση. Φύγετε. Πρέπει να φύγει 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα για να δούμε ανάσα. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Όποιες αστικές παρεμβάσεις και να γίνουν, και ο Σκαραμαγκάς και ο Τριπλός Κόμβος, και τα φορτηγά να πάνε από το βουνό, από πάνω. Και να βγαίνουν από πίσω για να πηγαίνουν στο λιμάνι, δουλειά δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ. Επίσης, τώρα θέλω να πω και μια κουβέντα τώρα. Βρήκανε έναν, όχι Σαΐνι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο λέει Κουλκουδίνα, ο οποίος βγήκε χτες σε μια τηλεοπτική εμφάνιση στη Βουλή, στο κανάλι της Βουλής, και είπε, καλά, είπε αυτή την πρωτοφανή μπούρδα που τη λένε πολλοί, ότι εγώ δεν βλέπω κρίση γιατί είναι γεμάτη συγκρού. Ναι, για παίξω λίγο, ωραία, παίξε τον Κουλκουδίνα, γιατί ο Κουλκουδίνας έχει σε ένα σημείο δίκιο και σε ένα σημείο άδικο. Πάμε.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει. Λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Λοιπόν, ωραία. Εκτός από την πρόδειλη μπούρδα να χρησιμοποιείς να χρησιμοποιείς την κίνηση ή το ότι εστιατόρια είναι γεμάτα για να πεις ότι υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε μια κοινωνία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ γέμισα τις προάλλες το αυτοκίνητό μου με 90 ευρώ. Έχω ένα βενζινοκίνητο 40 depósito. 90 ευρώ για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και πρέπει να κάνει 4 και 5 γεμίσματα το μήνα, βάλτε και κάντε το λογαριασμό τι σημαίνει 5 φορές το 90. Σημαίνει 350 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ζήτημα. Από την άλλη, ο κύριος Κουλκουδίνας λέει και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι λάθος. Στην Ελλάδα έχουμε φετίχ με το αυτοκίνητό μας. Φετίχ. Μας αρέσει το αυτοκίνητό μας. Δεν θέλουμε να μπούμε εύκολα. Θεωρούμε ότι είναι μια ταλαιπωρία να κάτσουμε καμιά ώρα, πήγαινε έλα, κάνε ράνε, άλλαξε λεωφορείο, τρένο. Τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ είχα στο σπίτι μου φίλους μου. Μία φίλη μου μένει στο Λονδίνο. Δουλεύει, έχει κάνει τώρα ένα παιδάκι, είναι σε άδεια λοχίας. Ο σύζυγός της δουλεύει στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτωχοί, αλλά δεν παίρνουν αυτοκίνητο στο Λονδίνο. Αφενός δεν έχεις που να το παρκάρεις. Αφετέρου η κίνηση είναι φρικτή. Παίρνει το πρωί το τρένο μπροστά από το σπίτι του και πηγαίνει 30-35 λεπτά στη δουλειά του. Αυτό είναι πάρα πολλοί με ομικρονιώτα που δεν το κάνουν. Εγώ, αν μπορούσα να έρχομαι στη δουλειά μου με τα μέσα μεταφοράς, γνωρίζοντας ότι εκεί που ενδεχομένως έχω να πάω μετά μπορώ να μετακινηθώ με τα μέσα μεταφοράς, σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο. Άμα ήξερα ότι πηγαίνω σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο άμα ήξερα ότι έχω σε σχετικά καλό χρόνο σχετικά καλή συνδεσιμότητα. Να περπατήσω από το σπίτι μου, να πάρω ξέρω εγώ τον προαστιακό και να με φέρει να συνδέεται με τον ηλεκτρικό και να με φέρει σε ένα σημείο. Ή να πάρω ένα λεωφορείο το οποίο από εδώ μέχρι το σπίτι μου πηγαίνει μόνο κοπανιά και θα κάνω 25-30 λεπτά. Σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο. Απλά δεν μας αρέσει κιόλας να παίρνουμε τα μέσα μεταφοράς, έτσι. Και επίσης είμαστε και πάρα πολλοί. Τώρα, ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος εδώ πέρα διαφωνεί ότι δεν υπάρχει λύση στο κυκλοφοριακό που λέω εγώ. Να το συζητήσουμε κι αυτό, αλλά απόψεις. Να πω, θα πάω και σε διάλειμμα. Μην παραμελήσω και το μήνυμα που μου στείλει η κυρία Ελένη, που λέει τα καινούργια λεωφορεία τα οποία πήραμε, τα ηλεκτροκίνητα, είναι πολύ ψηλά και δεν μπορούν να ανέβουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Καταγράφω το πρόβλημα, αλλά και τι να κάνει τώρα. Υπάρχει ένα δίλημα. Θα πάρεις ένα λεωφορείο το οποίο θα έχει αναρτήσεις και στις λακκούβες θα πηγαίνει και θα γίνεται shaker, ή ενδεχομένως να χρειαστεί μια βοήθεια και ο μεγαλύτερος άνθρωπος να ανέβει. Δηλαδή, δεν είναι ότι ανεβαίνετε και σε τζιπ. Θέλω να πω. Αυτό είναι επίσης μια ερώτηση που δεν μπορώ να κάνω. Ποια είναι η ερώτηση σε αυτό? Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι η πλειοψηφία, είναι κάποιοι άνθρωποι, ας μην το παραγνωρίσουμε. Αλλά ποια είναι η ερώτηση που μπορώ εγώ να κάνω? Αν θα πάρουν πίσω τα λεωφορεία, δεν είναι πολύ λογικό κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου και στο Σπύρο, την καλημέρα μου και στον κύριο Μιχάλη Μαλαβάκη που είναι οδηγός. Λέει και αυτός τώρα μονάζιγα εντός Αττικής. Α γίνει εκεί ο κακός χαμός. Όλοι πάνε στις δουλειές τους μόνοι τους. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Μισηχρόνης από την Τρίπολη να μην ταχώνω στην κυρία Καριστιανού, γιατί λέει δεν θα μου δώσει συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Μα αυτό είναι κριτήριο να μην δώσει συνέντευξη σε κάποιον? Εν πάση περιπτώσει, έχω ωραία συνέντευξη την Κυριακή. Χαλαρωτική για τον καφέ. Τάκη Ζαχαράτο. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και πολύ. Έχει πολύ βάθος ο Ζαχαράτος. Και θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση φέτος. Αλλά σας προτρέπω να το δείτε για να μην τα προκαταλάβω όλα. Πάω να συνδεθώ και να συνομιλήσω με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία την έβγαλε το δικαστήριο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη. Έχετε και παραστάσεις εκτός από κανάλια, είναι και αυτό.
5: Βέβαια.
4: Το σοβαρό.
5: Εννοείται.
4: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο, κυρία Φραγκάκη. Έβλεπα ότι υπάρχουν απειλές σε εσάς και στο οικογενειακό περιβάλλον από διάφορους στα social media λόγω της αναφοράς.
5: Εχθές προέκυψε και αυτό. Όπως ξέρετε, και ως νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ως δικηγόρος, το χρέος μου στους εντολείς μου είναι να υπερασπιστώ τις θέσεις τους και να εκφράζω τη θέση του εντολέα μου. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω πέραν αυτού, εκθέτοντας όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Και για έναν μεγάλο και ιστορικό σύλλογο όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που έχει 28.000 επιστήμονες γιατρούς, και έπρεπε να δοθεί όλη η αλήθεια στα μέσα. Αυτό ξεκίνησε την όλη ιστορία, δυστυχώς, όπου στο Facebook ξεκίνησαν κάποιες αναρτήσεις προσώπων, οι οποίες ενέπλεξαν εμένα προσωπικά ως δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατανόμαστα, δηλαδή με κόμματα, με παρατάξεις, με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και ενέπλεξαν μάλιστα και το σύζυγό μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος.
4: Και το συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Χριστούλια.
5: Ακριβώς,
4: πολύ καλό συνάδελφο.
5: Οικονομικός συντάκτης, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τα κόμματα, ούτε τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς με αυτές τις αναρτήσεις ξεκίνησαν και οι απειλές στα πρόσωπά μας, όπου αυτό μας θορύβησε ιδιαιτέρως και φτάσαμε χθες να καταθέτουμε μήνυση έγκληση στη διεύθυνση δίωξης.

0: κυβέρνου εγκλήματος, για την προστασία ημών και βεβαίως και των παιδιών μας που είναι ανήλικα, διότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσα να το αφήσω να περάσει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι εκεί δύο είμαστε άνθρωποι που είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, πολλό δε μάλλον στα παιδιά μας. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την άρση απορρίτου σε όσα προφίλ δεν είχαν πραγματικό χαρακτήρα. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε και εμείς για να πράξουμε και τα υπόλοιπα νόμιμα που θα ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κατατεθούν, καθώς επίσης και αγωγή για την προσβολή της προσωπικότητάς μας.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε επί της ουσίας. Εσείς καταθέσατε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πλην όμως, λέει και η πλευρά Μαζωνάκη δια του δικηγόρου της, του κυρίου Λικούδη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αποσύσετε τις δυνητικές ευθύνες που έχει ο ΙΣΑ, διότι ο ΙΣΑ ερευνάται επίσης από τη δικαιοσύνη.
0: Και όντως ερευνάται από τη δικαιοσύνη και από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα δώσουμε όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας από τη στιγμή που ο ΙΣΑ έχει πράξει το καθήκον του και έχουν γίνει και οι έλεγχοι και υπάρχουν τα πορίσματα, τα οποία δίνω έμφαση σε αυτό, είναι σαν ύποπτο χρόνο. Δηλαδή τα πορίσματα μιλούν ξεκάθαρα για το τι βρήκαν οι επιτροπές και δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Από εκεί και ύστερα εννοείται ότι και οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη και είναι κάτι το οποίο και εμείς το θέλουμε, ώστε να φανεί και στο Πανελλήνιο μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έπραξε το καθήκον του, όπως κάνει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, διότι είναι πολύ σημαντικό και για την, και για την κοινή γνώμη αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν ό,τι πρέπει. Βέβαια, να πω στον κόσμο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πολύ συγκεκριμένα μέσα. Είναι 30 άνθρωποι που είναι στις επιτροπές, οι οποίοι έχουν να ελέγξουν 16.500 πολυατρία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τις ελεγκτικές επιτροπές του ΙΣΑ, δεν μιλάμε για διοκτικές αρχές που θα μπορούσαν να μπουν μέσα, να κατεβάσουν ό,τι υπάρχει ή να σπάσουν πόρτες, να κάνουν το οτιδήποτε έχει λεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά αυτό που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι να ελέγξει πρώτα απ' όλα αν υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, να αναφερθεί σε αυτό, αν υπάρχει όλος ο εξοπλισμός, ό,τι βρήκε από εξοπλισμό έχει γραφτεί στις σχετικές εκθέσεις, κάτι το οποίο σας λέω από την δική μου νομική άποψη, είναι βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί επ' αυτού. Είναι ξεκάθαρο και σίγουρα υπήρξε και το ζήτημα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι όπως σας έχω αναφέρει τα τιμολόγια που φέρανε τα παρουσίαζαν ότι ήταν για το παράρτημα οζονοθεραπείας και ποτέ δεν δηλώθηκε ως πλασμαθέρηση.
1: Πάντως υπήρχε μια χαλαρότητα, κυρία Φραγκάκη. Υπήρχε, δηλαδή είναι καλοκαίρι και να πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο και μετά από δύο μήνες να ξαναπάμε. Θέλω να πω, προφανώς δεν μπορείτε να είστε από πάνω από το κάθε ιατρείο μέρα τη μέρα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου, αλλά είναι προφανές εδώ πέρα ότι γινόταν ένα νταραβέρι, να το πω εγώ έτσι.
0: Να σας πω κάτι. Δεν γινόταν κανένα νταραβέρι. Δεν υπάρχει, μακάρι να υπήρχε ένας ελεγκτής για κάθε ιατρείο και να ήταν απ' έξω και να έλεγχε τι κάνει. Οι επιτροπές πρέπει να ελέγξουν πάρα πολλά ιατρεία. Δεν έγινε μέσα στα πλαίσια χαλαρότητας ή καλοκαιρινής ραστόνης, όπου τα μέλη της επιτροπής δεν πήγαιναν γιατί έκαναν διακοπές. Είναι πάρα πολλοί έλεγχοι. Δυστυχώς το φάκελο αυτό, το έχω πει και έχω δώσει έμφαση σε αυτό, δεν υπήρξε έγγραφη καταγγελία για ό,τι γίνονται τέτοιες πράξεις. Δυστυχώς. Ακόμα θα σας πω και κάνω και ένα κάλεσμα στον κόσμο, που νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε. Είναι σημαντικό και τώρα να υπάρξουν έγγραφες καταγγελίες. Ακούω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν, αλλά δεν πρέπει να φοβούνται να μιλήσουν. Ακόμα και τώρα είναι σημαντικό να συλλεχτούν σημαντικά στοιχεία και στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία να είναι βέβαιο ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη και αμέσως θα πράξουμε τα νόμιμα. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οι καταγγελίες γίνονται εγγράφως και παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλα, έστω και αν είναι ανώνυμες. Και να ξέρουν ότι γιατί έχει κυκλοφορήσει και μία παραφιλολογία ότι θα πληρώσουν παράβολα και αυτά, αυτό δεν αφορά τη διαδικασία ελέγχου των ιατρείων, αυτό αφορά μόνο την πειθαρχική δίωξη και για τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα για τις αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πειθαρχικές παραβάσεις δεν υπάρχει καν παράβολο. Άρα περιμένουμε τον κόσμο. Θέλουμε τις καταγγελίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόθεση.
1: Ευχαριστώ, κύριε Φραγκάκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη ήταν μαζί μας, η δικηγόρος του ιατρικού, νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εγώ οφείλω να πω βέβαια ότι ο Ιατρικός Συλλόγος είναι προδήλωσε δύσκολη θέση. Ξαναλέω, στο πλαίσιο της αγγελικής, εδώ φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία είχε στηθεί μια φάμπρικα κομπογιανιτισμού. Αυτά όλα τα οποία ακούγονται. Αυτά τα οποία κατέθεσε χτες μία εκ των εργαζομένων, ότι κάναν μέθη. Το άκουσα και αυτό τώρα. Ότι κάναν μέθη, λέει, στον άνθρωπο για να κάτσει ήσυχος. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση πήγε εκεί ο Μαζονάκης. Αν ήταν θλιμμένος, αν ήταν σε ένταση. Και δεν μπορώ να το κρίνω. Πώς κάνεις μέθη στον άνθρωπο? Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια πήγα και έβγαλα 4 φρονιμίτες ταυτόχρονα. Πήγα σε ένα νοσοκομείο και τους έβγαλα. Είχε. Εκτός από το χειρουργό οδοντίατρο που μου έβγαλε τα δόντια, είχε αναισθησιολόγο να μου κάνει μέθη. Είναι μια διαδικασία νοσοκομιακή. Δεν βαράς μέθη στον άλλον έτσι όπως να είναι. Ήρθα πάρε μέθη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Θα δείτε στις γειτονιές τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας, στο δίκτυο Telekom. Το ίντερνετ είναι Telekom 5G και Fiber. Στην τηλεόραση σας θα δείτε το Magenta TV, το Magenta Pay στο κινητό σας, στο wallet σας, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Κλείσαμε, 12 η ώρα. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Σήμερα εκτάκτως δεν τα λέμε στο Δελτίο στο Star, να αναχωρήσουμε κι εμείς για κάτι υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και τα λέμε τη Δευτέρα εδώ, 11 η ώρα, μαζί να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της Διόρο Φυσικίας που κατέρευσε μετά από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες της πυροσβεστικής αναζητούν συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Την έρευνα έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Αρδιτού και στη Λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Για την κατασβεσή της και την παροχή συνδρομής έχουν σπεύσει στο σημείο περιπολικά του λιμενικού σώματος και σκάφη της πυροσβεστικής. Σε ανακοίνωσή της, η Άττικα Φέρης αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Τίνο. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η νότιο-δυτική τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Φουφού, 1-2, 1-2, φύγαμε. Όταν λέμε φύγαμε, δεν κυριολεκτούμε. Δεν είμαστε δηλαδή σαν την κυρία Καριστιανού που λέει ότι αν δεν εκπροσωπηθεί στη Βουλή το κόμμα της θα φύγει από την Ελλάδα. Όχι. Το είπαμε, φύγαμε. Ξεκινάει η εκπομπή. Και είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος επιμελείται τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας. Και θα φτάσουν και ήχοι από αποσπάσματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας και μας έχουν ταλαιπωρήσει ελαφρώς, αλλά μπορεί και να μας διασκεδάζουν. Ποιος τα έχει επιλέξει? Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει κάνει και τα φέρνει εδώ μπροστά μας. Η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στον Βαγγέλη Περί, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει και η οποία έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά και ενημερωτικό, κυρίως ενημερωτικό. Και επειδή εμείς ποιοι είμαστε για να κάνουμε ρεπορτάζ, πηγαίνουμε στους επαγγελματίες. Ένας από αυτούς ονομάζεται Νάσος Γουμανίδης και λέμε έτσι να αρχίσουμε σήμερα εντυπωσιακά την εκπομπή. Γιατί κάνει εκπληκτικά ρεπορτάζ ο άνθρωπος για το θέμα του Μαζονάκη. Μας έχει παρουσιάσει μέχρι και τον ήχο που κάνουν τα φάρμακα που πουλούσαν στην Οδό Καρνεάδου. Ναι, τον ήχο. Αλλά πέρα από αυτό έχει και άποψη για το ίδιο θέμα, μια που είναι μονοθεματική εκπομπή, που δεν είναι μοναδική. Και ταυτόχρονα μιλάει ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Τα απολαμβάνεις. Σας έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό. Έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα.
7: Ξέρεις Άρη, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ποιο είναι? Δεν θα σοκαριστώ γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ, το λέω στον κόσμο. Από τις τηλεφωνικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες που είχαν οι δύο γιατροί, κυρίες και κύριοι, θα φανεί ότι ο γιατρός μιλούσε με ανήλικα παιδιά, μαθητές. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή εσείς στέλνατε τα παιδιά σας σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί δεν είναι όλοι ψώνια που θέλουν να σταματήσουν τον χρόνο. Στέλνατε για να έχει το παιδί σας μεγαλύτερη προοπτική ανέλυψη στη ζωή του σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί μπορούσατε και καλά κάνατε. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Και ο γιος σας ή η κόρη σας επικοινωνούσε απευθείας με τον γιατρό. Γιατί τον θεωρούσε μέντορα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Δηλαδή είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι ηθικό το θέμα, πέραν όλων των άλλων, πέραν του θανάτου του Μαζονάκη. Εδώ έχει ανοίξει τώρα ένας κουβάς.
8: Κάλε διαστάσει.
7: Δίσοδος, μια βρώμα.
9: Ένα παρέλειο. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Καταρχάς να πούμε ότι συμφωνούμε για το δισόδες της υπόθεσης. Τώρα βέβαια πώς σχετίζεται ένας μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο με την Οδό Καρνεάδου που θα πρέπει να φοβούνται οι γονείς, κάτι θα ξέρει ο ρεπόρτερ. Αλλά η λέξη δίσοδος κουβάς, δίσοδος ρε εσύ Νάσο, σημαίνει είναι δίσοδος. Το δύσκολο περπάτητο, αυτό που δύσκολα μπορείς να το περπατήσεις. Υπάρχει λέξη δισόδης. Αλλά δίσοδος, ξανά στον υπηαγωγείο.

0: μεγάλη όρεξη βλέπω για μάθηση τα Στρούμ.
1: Παρακάτω, ποιος θα πει.
0: Εμείς όμως γουστάρουμε να μάθουμε αριθμητική. Μετά τη 12η σύνταξη, ποια έρχεται? Η 13η, πολύ σωστά. Είστε υπέρ της 13ης σύνταξης? Είμαστε. Είναι υπέρ και ο κύριος Σακελαρίδης. Υπάρχει ένα κόμμα, δεν ξέρω, τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, το οποίο ονομάζεται Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το έχετε ξεχάσει, ότι ηγείται ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος θέλει να επανέλθει η 13η σύνταξη. Πού θα βρούμε τη 13η σύνταξη? Θα τον ουρανό. Ακριβώς από τον ουρανό.
2: Ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί, πληρώνει 28 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες για την επόμενη 12ετία, υποθηκεύει και τα δημόσια οικονομικά. Αν είχαμε κάνει άλλου τύπου επιλογές, αν έκανε η κυβέρνηση άλλου τύπου επιλογές, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε μεγαλύτερη άνεση για ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο να είναι πραγματικά ανταποδοτικό και να μην ζει η κοινωνία σε αυτήν την κοινωνική κρίση που ζει και σήμερα και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας. Πολύ περισσότερο οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν.
3: Άρα λέτε, μια μπελαρά λιγότερη, ξέρω εγώ.
2: Μια μπελαρά είναι μια 13η σύνταξη, 1,2 δις περίπου. Α, έτσι ακριβώς είναι.
4: Λιγότερη δηλαδή λέτε?
3: Μια μπελαρά θα... λιγότερη. Ναι.
2: Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει έντονη κριτική για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η μία μπελαρά. Είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μου πείτε ότι δεν ζούμε στην Δανία, ζούμε στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα και να μην γινόμαστε μονίμως τα πελατάκια των αμυντικών βιομηχανιών.
0: Πολύ σωστά. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά? Να τα κάνουμε εργαλεία.

φυσαρμόνικα. Αν δεν τους τα πεις, όλο λάθη. Ο Πέτρος Πανδύς είναι στη συντροφιά μας. Ωραίος.

0: Κιλκής.
1: Α, το Κιλκής είναι Φέης Κορδά.
0: Να τα φτιάξουμε
1: το πλοίο.
0: Τραχτέρια, να οργώνουμε τη γη.
1: Έχετε δει κάποιους τύπους που έχουν μασχάλες, δηλαδή γεμάτες τρίχες, για όργωμα, έτσι. Και είπα αρσενικό. Το χειρότερο ποιο είναι που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, έτσι. Να δεις γυναίκα με αξίριστη μασχάλη. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Τα λέει πολιτική αρχηγός. Και πρέπει να κρατάμε ισορροπίες. Έχουμε μιλήσει για την αριστερά. Να βάλουμε λίγο και τη δεξιά. Κύριε Λατινοπούλου, θα μας πει κάτι για τις μασχάλες.
2: Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι υπάρχει μια τάση στα social media, την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλο ασχολίαστη, διότι καταστρέφεται η κοσμοθεωρία μας, η κοινωνία μας και γενικότερα όλα όσα έχουμε μάθει. Πρόκειται για τις περιβόητες φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Αφήνουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίχες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες, πανάδες, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους. Και αναρωτιέμαι, στους άντρες προφανώς και μπορεί να μην αρέσουν ή να αρέσουν, αλλά ας τα αφήσουμε λίγο έξω το κομμάτι των ανδρών. Εγώ, που είμαι γυναίκα, αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Που είμαι γυναίκα. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίριστο πόδι σου, εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Το κουκού έχει για σήμα το σφυροδρέπανο. Η Λατινοπούλη θα βάλει κάτι αιχμηρό επίσης, το ξηράφι. Έχουμε ετοιμάσει και τον ύμνο του κόμματος. Γιώτα Λίδια θα το τραγουδήσει. Ευχαριστούμε.

0: Να πούμε μια αλήθεια. Το μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδου, του Αδόνητος Γεωργιάδου, είναι ξηράφι. Κόβει. Αλλά να σου πω κάτι. Εσύ πες ότι βγαίνεις στη τηλεόραση συνέχεια, κάθε μέρα και σε 2-3 εκπομπές. Δεν σου ξεφύγει και καμιά αυτή για να περνάει η ώρα. Του ξέφυγε. Πάντως έχει γράψει ιστορία. Αξίζει τον κόπο να την παραδώσουμε στην αιωνιότητα.
1: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, μην κοιτάξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράντα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
2: Κύριε,
3: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
1: Κύριε Υπουργέ, θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
3: Εγώ θα σα πω, θα σα υπενθυμίσω.
1: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
3: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί αυτοί δεν μπαίνουν στη λογική? Να το γυρίσουμε λίγο. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασική σε αυτά τα θέματα. Γύρω-γύρω, Πέριξ. Ανάβουν τα ντουμάνια. Από κάτω βρίσκονται κάτι μάγιες.
5: Γιατί ρωτάτε να σας πω.
0: Στράτος Τηρομήτης Περής.
5: Αφού σας είναι

0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που ο Μπάφος μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία. Απασχολεί τα πολιτικά μας πράγματα.
1: Με τη σειρά μου θα τον γιού.
0: Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν οι προβλέψεις που έκανε η Πυθία. Βρισκόταν σε μια κατάσταση έτσι ευχάριστη και έβλεπε τι θα γίνει στο μέλλον. Αγάπη στο... Το λέω λογοκριμένο. Λέω που λέγαμε λοιπόν για την Πυθία που έχει την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον. Η σύγχρονη Πυθία ονομάζεται Πάνος Καμένος. Μέγιστος πολιτικός. Και κάνει μια πρόβλεψη που θα δείτε θα επιβεβαιωθεί. Όλα επιβεβαιώνονται όσα λέει ο Καμένος για το αποτέλεσμα των εκλογικών. Των εκλογών. Το έχει στο τσεπάκι του.
2: Και μπάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συγκεντρωθεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Ματέτετο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν τζίνει. Ματέτετο. Το είπε, το σημειώνουμε έτσι. Τουλάχιστον δεύτερη Καριστιανού.
5: Τι με φωνάζουνε.
0: Για αυτό τον φωνάζουνε, τζίνει. Γιατί

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε τι μαθαίνουμε. Ότι η κυρία Γάκα, η γνωστή ιατρός χωρίς ειδικότητα, από την οδό Καρνεάδου, αυτή τη στιγμή έχει μετακομίσει, βρίσκεται σε ένα κελί, αλλά θέλει να το φτιάξει το κελί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ζήτησε να τις βάψουν τους τοίχους αλλά και το πάτωμα και να τοποθετηθούν καινούργια είδη υγιεινής. Θα το κάνει κουκλάκι, θα δείτε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δέχεται και επισκέψεις. Δηλαδή, όχι τσάμπα. Θα βάλει και κανένα μηχανηματάκι, ξέρει εκείνη. Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Και λέω να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Το καλύτερο ρεπορτάζ με διαφορά το έχει η πολύ εκοφαντικά επιτυχημένη εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, όπου συμμετέχει και η Άρια Καλύβα, πρέπει να πούμε. Και ταχώνουνε άγρια, μπράβο, στον Οικονομόπουλο. Τώρα πώς φτάσαμε από την ιατρική υπόθεση να ταχώνουμε στον Οικονομόπουλο, θα το μάθετε τώρα.
6: Εγώ θέλω να ασχοληθώ όμως και με άλλο ένα κομμάτι που αφορά σε τραγουδιστή. Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης, με συγχωρείτε, και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα. Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω το αλληλεϊκό τρόπο.
7: Ναι.
6: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλεί δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας.
7: Εντάξει,
6: που τη σέβονται όλοι.
7: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
6: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Που λέει και ο λαός.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Άστο καλό καλά του τάπε. Το έχει απέναντι, έτσι. Ποιος νομίζω ότι είσαι Οικονομόπουλε. Και εκείνος της απάντησε εσύ ποια είσαι. Μάθε ποια είμαι εγώ και μετά μιλάς. Μια ορχήστρα απλώς συνοδεύει την κραυγή της Άριας Καλύπα.

0: ακούμε ρυθμούς του τόπου μας. Στον τόπο μας ανήκει και ο Νουρσέτ. Το ξέρετε τον Νουρσέτ, ναι. Αυτός με τις μπριζόλες, ναι. Ποιος πήγε και έφαγε χρυσή μπριζόλα στον Νουρσέτ? Θα πάθετε την πλάκα σας. Ρεπορτάζ μόνο εδώ. Αλφα Radio 989. Η Μαριγκόνα. Ποια είναι η Μαριγκόνα? Δεν παρακολουθείτε καθόλου μπάσκετ? Η Μαριγκόνα πηγαίνει στο μπάσκετ και την έδειξε μια κάμερα και έκτοτε έγινε γνωστή. Τόσο γνωστή που τη σέρβιρε ο ίδιος ο Νουρσέτ. Ορκίζομαι.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο σεφ. Το μοντέλο επισκέφθηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bay, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
0: Βέβαια, οι ακολουθοί της πάθαν την πλάκα της. Ήταν να τρώει κρέας και να το σερβίρει ο Νουρσέτ. Μετά έχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Όλα κλεμμένα τουρκικά, έτσι. Περιμένεις. Πήρανε το Μασάι το δικό μας, που ασχολούμαστε με τα αδέρφια μας στην Αφρική, και το κάνανε τουρκικό. Δεν υπάρχει ντροπή. Ο ΙΕ τι κάνει?

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αν έχετε μείνει έκπληκτοι από την ποιότητα του ήχου, θέλω να σου πω ότι βρίσκεται εδώ ο Θάνος Μπούπας. Και αν θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια για τα αποσπάσματα, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Και θέλει να ασχοληθεί με θέματα της επικαιρότητας. Τα τηλεοπτικά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Όλες οι εκπομπές σας σκίζουν, πάνε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα πρωινά. Αλλά δεν δίνονται οι απαντήσεις που περιμέναμε. Περιμέναμε τώρα που άρχισαν τα πρωινάδικα, όπως τα λέμε, να μάθουμε γιατί. Όταν είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας, ακούστε, το θέμα μας έχει απασχολήσει. Είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας όταν γεννήθηκε το παιδί της καινούργιο να το χαίρετε. Και η καινούργιο δεν απάντησε. Δεν θα έπρεπε τώρα κάτι να μας πει. Έχουμε κανένα ρεπορτάζ, έχουμε.
3: Γιατί η καινούργιο δεν απάντησε ποτέ στον Γκουντάρα? Μίλησε στο The Full Story του Ζάπιτ και τα εξήγησε όλα. Ο Γρηγόρης της είχε στείλει μήνυμα μετά τη γέννηση της κόρης της. Εκείνη δεν απάντησε και ο λόγος ήταν βαφύτερος από ό,τι φαινόταν. Μετά την έναρξη της εκπομπής του στο Open, της είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα. Δεν ξέρει αν ήταν αληθινά, αλλά την είχαν επηρεάσει πολύ. Επειδή εγώ τον αγάπησα, το σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα, είπε. Τόνισε ότι η σχέση τους δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Είπε ότι ίσως ο Γκουντάρας έχει διαφορετική εκδοχή για τη λήξη της συνεργασίας. Γι' αυτό, όταν ήρθαν οι ευχές του, δεν ένιωθε έτοιμη να απαντήσει. Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα, θα απαντούσα, παραδέχτηκε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναμιλήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αδειμονούμε, περιμένουμε να εξελιχθεί σωστά αυτή η υπόθεση. Βρε Γρηγόρη, ξαναδοκίμασε.

0: ξεπιαστεί.
1: Τα έχουν κάνει ρόιδο. Τα σούπερ μάρκετ, τα πεζινάδικα, τρομερές τιμές. Τα καρτέλ γενικότερα κυβερνούν. Και θα κυβερνούν εκτός και αν, εκτός και αν, εκτός και αν αναλάβει να τα βάλει στη θέση τους τα καρτέλ. Το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εκπροσωπεί ο κύριος Καρπουχτσής. Πέστα για τα καρτέλ, πώς θα...
2: Άρα θέλω να καταλήξω ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο.
3: Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα μεγάλα συμφέροντα για τα καρτέλ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι γνωστό. Κοιτάξτε, προφανώς και στην περίοδο διακυβέρνησης.
4: Μην πείτε πάλι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά, ότι προφανώς ότι ήταν τα μνημόνια και και τότε θα μπορούσε να συγκρούσει.
2: Την εφταετία σήμερα όμως που μιλάμε, σήμερα έχουν σημειωθεί σε 20 εταιρείες του χρηματιστηρίου ουρανοκατέβατα και δισεκατομμυρίων κέρδη που δεν υπήρξαν ποτέ. Σήμερα η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι στον πάτο. Σήμερα τα νοικοκυριά σκέφτονται. Σήμερα σκέφτονται όμως πώς θα θερμάνουν το σπίτι στα νοικοκυριά και πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Σήμερα γίνεται αυτό. Με όλη αυτή την ανάπτυξη που...
3: Να σας πω, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας συγκρούστηκε με τα καρτέλ?
2: Πιστεύω ότι...
3: Πραγματικά τώρα, με το χέρι στην καρδιά.
2: Πιστεύω ότι οι πολιτικές τις οποίες προτείνουμε σήμερα.
3: Αφήστε τις πολιτικές. Τι έκανε όταν η κυβερνούσε, λέμε τώρα.
2: Θεωρώ ότι προσπάθησε σε μια δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσει ειδικά κοινωνικά θέματα.
3: Συγκρούστηκε. Το καρτέλ της ακρίβειας.
2: Υπήρχε ακρίβεια εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο.
1: Μην παράτε ρε, εντάξει, δεν υπήρχε ακρίβεια. Να το παραδεχτούμε. Φυσάει, Φυσάει γιατί από τα βάθη της ερήμου της Νότιας Αμερικής έρχεται ο επαναστάτης που θα εμπνεύσει το κυνήγι των καρτέλ. Απρενδίμος ακερέρτε δέστε λα στόρι καλτούρα. Don del sol de tu bravura, le puse cerco a la muerte.

0: Γιατί έτσι πάντα αρχίζουμε με τον Τζέκι Βάρα και καταλήγουμε να λέμε ότι ο Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει για το καλό.
1: Αχ, Παναγία.
0: Το θέμα του σούπερ μάρκετ πάντως τον απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο τους λαϊκούς αλλά και τους ιερωμένους. Ο πατέρας Κλεομένης για παράδειγμα επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ με το αυτοκινητάκι του. Άδειο το πάρκινγκ και πάει και το παρκάρει εκεί που είναι η θέση για τους αναπήρους. Και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Τσε Γκεβάρα.
2: Εμάς, νέο πολυκατάστημα. Πας μέσα και χάνεσαι. Καροτσάκια, καλές αγορές. Επιστρέφετε το καροτσάκι σας. Έχουμε παρκάρει στη θέση των ανάπηρων. Παλιά οι ανάπηροι ήταν μία-δύο θέσεις. Αλλά τώρα λόγω των εμβολίων έχουν αυξηθεί οι ανάπηροι. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ανάπηροι από εμβόλιο. Έχει και έξοδο-είσοδο. Έξοδος-είσοδος. Για να ξέρεις από πού θα μπες και από πού θα βγαίνεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το πιάνει το κεφάλι σας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, δεν μας ψεκάζουν μόνο. Αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν και είσοδο και έξοδο. Και αν ήταν ο Κλεομένης, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι αυτό το σχέδιο των ευρωσιονιστών.

0: μια θέση στην αιώνια ζωή δεν εξασφαλίζει απλώς με ένα τραγουδάκι. Χρειάζεται να πάρεις και το σωστό τηλέφωνο. Σου το λέω. Είναι το 3069-85-79-01.
1: Μόνο με τούτο νίκα.
0: Οτιδήποτε ακολουθήσει που θα τα ακούσετε και με έχει από κάτω μια επιγραφή που λέει χρειάζεσαι ιερέα, πάρε το τηλέφωνο που σας είπαμε. Το πρόλαβες, δεν ξέρω.
1: Με τον Καρανίκα.
0: Ακούς τώρα τι γίνεται. Σου λένε τηλεοπτικό ιερέα αν χρειάζεσαι, πληρώνεις και εξασφαλίζει την αιώνια ζωή και το πνεύμα του Άγιον.
2: Αυτό το ερείπιο δεν αξίζει ούτε ένα ευρώ. Οι γείτονας γελώσαν ηρωνικά. Κοιτάξτε τη γριούλα. Νομίζει πως θα πάει πουλήσει αυτό το κοτέτσι. Ούτε 50 λεπτά δεν θα έδινα για να το κάνω κοτέτσι. Τόσο βρώμικο είναι. Η ηλικιωμένη μητέρα δεν είπε τίποτα. Μόνο ψήθυρισε. Κύριε, εσύ γνωρίζεις πόσο δύσκολα περνάω. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψες εκείνους που ελπίζουν σε σένα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι. Ένας άντρας κατέβηκε και βλέποντας την παλιά εικόνα στο παράθυρο, έκανε ευλαβικά τον σταυρό του. «Καλημέρα γιαγιά, θέλω να αγοράσω αυτό το σπίτι». «Άνθρωπέ μου, τρελάθηκες», φώναξαν οι γείτονες. «Το σπίτι είναι έτοιμο να καταρρεύσει». Ο άντρας την κοίταξε και είπε «Ξέρω την πραγματική αξία αυτού του σπιτιού». Πριν από 30 χρόνια, εγώ ήμουν εκείνο το πεινασμένο ορφανό παιδί που εσύ έσωσες. Μου έδωσες το τελευταίο σου κομμάτι ψωμί και προσευχήθηκες για μένα όλη τη νύχτα μπροστά σε εκείνη την εικόνα. Παιδί μου, πώς με βρήκες? Προσευχόμουν για πολύ καιρό. Κατάλαβα τα πάντα. Ο Θεός άκουσε τον ψιθυρό σου. Δεν είμαι εγώ αυτός που σου δίνει αυτά τα χρήματα. Είναι ο Θεός που μέσα από εμένα ανταποδίδει την καλοσύνη που έδειλες τότε. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτό τα παιδιά του. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Το 7. Οι άνθρωποι μπορεί να σε κοροϊδεύουν, όμως ο Δημιουργός βλέπει κάθε δάκρυ που κυλά από τα μάτια σου. Αν πιστεύεις ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές σου, γράψε «Ευχαριστώ για τον Θεό και μοιράσου αυτή την ιστορία». Ήθε αυτό το φως να αγγίξει και την καρδιά κάποιου άλλου. Αν αναζητάς στήριγμα και θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα το θέλημα του Θεού, σε περιμένουμε. Πάτησε στον σύνδεσμο του προφίλ μου ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω WhatsApp στον αριθμό που εμφανίζεται στο βίντεο για να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο του Θεού. Γράψε «Αμήν». Και ήθε ο Θεός να σε ευλογεί και να προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου.
0: Το AI ήταν λίγο βιαστικά φτιαγμένο, αλλά εντάξει, έχουν και άλλους πελάτες. Αν λοιπόν θέλεις κάποιος να πληρώσει το σπίτι σου γιατί γκρεμίζεται, πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο παίρνει και η Τζάνα Νανίνη. Τι ωραίος τύπος. Αν και του.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή σήμερα, χαλαρώνουμε. Χτες τα είδαμε όλα, και ποδόσφαιρα, η εθνική, και μπάσκετ, ολυμπιακός, παναθηναϊκός. Θέλω να πω διάφορα άλλα θέματα, αλλά προσπαθώ, δεν θα τα καταφέρω, να κρύψω το παραπονάκι μου, θα το πω δημοσίως. Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα μήνα που κάνουμε εκπομπή, και όταν ξεκινήσαμε, η διεύθυνση, ο πρόεδρος, όλοι τέλος πάντων εμπλεκόμενοι, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν μου έστειλαν ένα λουδάκι. Μια ανθοδέσμη, όπως κάνουν στην τηλεόραση. Η πιο ωραία συνήθεια στην τηλεόραση είναι αυτό, που πηγαίνουν μια ανθοδέσμη και συγκινούνται, παιδιά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, και βάζουν τα λουλούδια με τα ζελοφάν κοντά στο μικρόφωνο και κάνει συνέχεια, είναι πολύ ωραίο σαν ακρόαμα. Και βεβαίως είναι η ευκαιρία για να βγει ο παραγωγός συγκεκριμένα, κουκλώνεις, και να πει ότι σας αγαπώ και εμείς αγαπάμε Νίκο. Ούτε φέτος το γλιτώσαμε.
4: Από μένα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Φωνάζει Νίκος.
5: Το μικρόφωνο μου. Το μικρόφωνο μου. Αυτή η διακριτική φαντάζομαι είναι του Νίκου. Όπως πάντα. Ναι, δεν ξέρεις τι. Έλα και εσύ μέσα. Έλα εδώ.
4: Έλα Νίκο.
5: Γιατί είναι άποψη. Έλα εδώ στον κήπο μου.
4: Γούρι, έλα.
7: Καλή σεζόν. Σεζόν.
5: Παραγωγούλη μας. Παραγωγούλη μας.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν, αγάπη μου, παιδί μου, γλυκέ μου.
7: Παιδιά, καλή σεζόν.
5: Ο Νίκος εδώ, αυτό το κάτι διακριτικό, είναι ο αδερφός μου, ο μπαμπάς μου. Δεν θα ανοίξω όλες τις κάρτες στο κανάλι μας.
6: Δεν θα κλάψεις από ό,τι βλέπω.
5: Δεν θα κλάψω, όχι, δεν κλαίω. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις βάλαμε έτσι και στο τέλος για να ευχαριστήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νίκος, σας αγαπώ πολύ.
7: Και εμείς αγαπάμε.
5: Αγαπώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ωραία, τι αγάπη είναι αυτή, άδολη. Εγώ συγκινήθηκα. Εκείνη πώς άντεξε. Παραπονιέται ο Κοκλώνης ότι βάζουμε συνέχεια τραγούδια για άφραγκους. Δεν είχαν καμία σχέση με τον Κοκλώνη, και το αποδεικνύουμε το τραγούδι που επιλέξαμε επί τούτου. Μιλάει για ένα φραγκάτο και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή του.

0: αυτό το σημείο είναι μια που αγαπούσε ο Στράτος και εξαφανίστηκε. Και γύρισε μόνο όταν ματσώθηκε. Και το θέμα είναι τι έκανε σε αυτό το διάστημα. Υποψιάζουμε ότι είχε εραστεί. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει εραστή στην ιστορία? Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά φράγκα. Αγοράζεις μία κάμερα. Και επειδή πλέον οτιδήποτε αγορά γίνεται στο διαδίκτυο συνοδεύεται από σκετσάκι. Ακούστε τι ωραίο σκετσάκι, καλέ.
1: Υποψιάζομαι ότι φέρνει τον κόμενο σπίτι όταν εγώ λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια λύση να είμαι σίγουρος αν με απατάει ή αν είναι πιστή σε μένα?
2: Ωραία, κουρετάρι, πριν τη χωρίσεις, παιδί, και θα πάει δουλειά. Ένα αναμενόμενο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μην χαλάσουμε πολλά λεφτά. Γιατί δεν αξίζει η υπόθεση.
1: Για πες.
2: Με ένα 15άρι θα βάλεις εδώ κάμερα λάμπα.
1: Με ένα 15άρι.
2: Με νυχτερινή λήψη. Έχει μικρόφωνο να μιλήσεις. Γυρνάει πολύ γρήγορα από την εφαρμογή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εκεί πέρα την πιάσω πάνω στη στιγμή, θα έχω και το αποδεικτικό, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και να σου πω, φίλε, αυτή πώς θα την εγκαταστήσω χωρίς να το καταλάβει? Βιδώνει εύκολα, μπαίνει στον ντουί, πώς γίνεται το πράγμα?
2: Τι βιδώνει στον ντουί και τραβάει ρεύμα από εκεί, είναι πανεύκολη. Για εσάς τους χαιρατάδες, τι άλλο να κάνω?
0: Ο άλλος θα δώσει 15 ευρώ για να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφέ. Να το χαρείς. Έφυγε και καθάρισες. Τι πει άλλος?

0: τι χωρίζει τώρα να σε πλάνε. Διάφοροι λένε κοινωνικές αναλύσεις, τρίχες. Δεν ταιριάζουν τα άστρα. Η επιστήμη της αστρολογίας αυτά τα θέματα έχει λύσει.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ.
0: Και αυτός ο άλλος τη βούτυξε και θα πάνε καλά γιατί είναι σκορπιός.
1: Και γίνε τρίλο. Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι και καλός φίλος πέρα από καλός μέλλον σύζυγος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μία αστρολόγο. Έχουμε και καλεσμένο τον Νίνο. Θα βάλουμε τον Νίνο με την αστρολόγο και ό,τι προκύψει.
2: Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
3: Ναι. Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
3: Ναι,
2: είμαι
3: το σίγουρος. Καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής σου είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία. Έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
0: Αφού είναι μονογαμικός, ποια ποικιλία.
3: Περιμένετε, παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής
0: επικοινωνιακά
3: σχετίζεται πώς επικοινωνεί. Θέλει ρεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
2: αυτά
3: ότι μπορεί.
2: Λόγω ζωδίου.
3: Λόγω ζωδίου. Δηλαδή,
0: και πλανήτη και
3: ήλιου. Δεν είμαι εδώ.
0: Και πλανήτη και ήλιου.
2: Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
0: Και οίκου.
2: Τι είναι ο οίκος?
3: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
2: έχω
3: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Έχω τον Ερμή.
3: Έχεις Ερμή.
2: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
3: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
2: ο ήλιος
3: σου
2: μου είναι. Έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
3: ο
2: για
3: ήλιος
2: τον ήλιο
3: είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος. Γελάς. Τι γελάς.
0: Είμαι καρκίνος κι εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
3: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
0: Μοιραζόμαστε.
3: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
3: Ναι, τον ήλιο.
2: Αυτόν τον ήλιο λες. Πλανητικά.

0: Πλανητικά, ναι.
1: Αυτόν τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
0: Τον Ερμή.
1: Εγώ έχω τον Ερμή.
0: Που είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Εγώ έχω τον Ερμή.
0: Που ναι.
1: Γι' αυτό επικοινωνώ.
0: Την ημέρα που γεννιέσαι.
1: Ναι.
0: Την ημέρα που γεννιέσαι. Υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
1: Σε ευθυγραμμίζω κάπως
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μα τι φταίει ο άνθρωπος, κυρία μου, επιστήμον. Τραγουδιστής είναι. Τραγουδιστές όταν λένε για αστέρια δεν πάνε ο νους τους στην αστρολογία, αλλά σε τραγούδια. Άκου τραγούδι τώρα για τα αστέρια. Σταμάτα το.

0: Θυμάστε παλιά υπήρχε ένα σύριαλ Ταξίδι στα αστέρια. Και το άλλο, Χαμένοι στο διάστημα. Το Ταξίδι στα αστέρια ήταν πιο ωραίο. Έχουμε μαζί μας ένα ταξιδιώτη λοιπόν. Εμείς το ξέρουμε με την ιδιότητα του υπουργού. Αλλά πάνω απ' όλα είναι Happy Traveler.
1: Θέλουμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θέρμα που στην έναρξη αυτής της εκπομπής είναι μαζί μας ο Υπουργός της Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Happy Traveler.
5: Συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Αύριο πάω Σκύρο.
4: Και να πάμε στη Σκύρο. Πάμε για Happy Traveler στη Σκύρο.
6: Την Τετάρτη πάω στην Πάτμο.
3: Έχω πάει.
4: Πάμε για Happy Traveler στην Πάτμο.
6: Την Πέμπτη πάω στην Κοζάνη.
4: Και πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
6: Αύριο πάω Σκύρο και Σκόπελο.
4: Φτάσαμε στη Σκόπελο. Ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας.
6: Τοπ. Επόμενος σταθμός.
4: Από το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον ομό Πιερίας.
6: Ολοκληρώσαμε την Πιερία. Κουραστήκαμε λίγο και σήμερα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
0: Ναι. Ταξίδι. Θα είναι ωραίο να ταξιδέψεις με τον Άδωνη. Θα ξέρει και διάφορα κόλπα. Να σου φτιάξει δηλαδή την εξάτμιση, την ανάρτηση. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, αλλά έχω μάθει μερικά από το τραγούδι που ακολουθεί. Λούτσο Μπατίστη. Σε ίδια τζάρα.
7: Quel gran genio del mio amico.
0: Ένα ταξίδι λοιπόν ήταν η σημερινή μας

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσή Κράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Οι διασώστες της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια της διόροφης οικίας αναζητώντας συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περπατούσε στο σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί λυκές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Αρδιτού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν στις οστικές λαιμούς του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Attica Ferries αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι συνεχιζόμενη η κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ σε νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ σε αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδος για τους περισσότερους που δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα που δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε, δουλεύουμε, ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δούλευαν πάρα πολλές φορές και Σάββατο και Κυριακή. Όσο προχωράνε τα χρόνια, τουλάχιστον έχουμε κατακτήσει να μην δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Και αν έρθει και το Πασόκ που έχει υποσχεθεί και το τετραήμερο, θα τελειώνουμε από Πέμπτη. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του Πασόκ, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Alpha Radio 989, η ώρα είναι 1:08 πρώτα λεπτά. Είστε συνδεδεμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, πες το, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων, η Ντίνα Μόσου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη διεύθυνση της σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Σήμερα ξυπνήσαμε με αυτή την φοβερή έκρηξη στην πλάκα, με την κατάρρευση του τριόροφου κτηρίου, με τις εικόνες που βλέπουμε στα τηλεοπτικά panels και στα site από το πρωί, που πραγματικά και χωρίς υπερβολή θυμίζουν εικόνα ενός τοπίου που έχει βομβαρδιστεί ή που έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αναζητώνται ακόμα οι Αμερικανοί τουρίστες και ενδεχομένως και οι ηλικιωμένοι που ζούσαν στον πρώτο όροφο, αν βρίσκονται στα συντρίμια ή αν οι άνθρωποι είναι εκτός. Πριν από λίγη ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι ο σκύλος των δυνάμεων που είναι εκεί και ερευνούν τα συντρίμια κάτι μύρισε, θα δούμε αν είναι έτσι. Και είναι λογικό ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την Κατερίνα Μαστραντονάκη σε 1-2 λεπτά, που θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα από αυτό το συμβάν που κυκλοφορεί και κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα το πρωί. Και λογικό είναι, γιατί έχει συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχει προκαλέσει ζημιές και στα κτίρια που είναι κοντά στο τριόροφο και σε πολλά αυτοκίνητα. Και ευτυχώς που έγινε και νωρίς το πρωί, γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει λίγες ώρες αργότερα και να είχαμε πραγματικά θύματα και πολύ μεγαλύτερες ζημιές, ιδίως αν κυκλοφορούσε και κόσμος σε αυτή την περιοχή. Άλλωστε είναι στο κέντρο της πλάκας. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες και τι λέει αυτή η είδηση ότι ο σκύλος κάτι μύρισε, κάτι εντόπισε, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Κυριστική. Ο Φίβος, έτσι λέγεται ο σκύλος της ΕΜΑΚ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα συντρίμια και αναζητά αν υπάρχει κάποιος μέσα στα συντρίμια του τριόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου 15. Μου ανέφεραν όμως από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχει δώσει κάποιο στοιχείο. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν βρίσκεται εκεί στο σημείο ο Φίβος και επιχειρεί, μπορεί κάτι να μυρίσει, κάπως να αυτό, και σωστό. Μετά πηγαίνουν οι πυροσβέστες, τα στελέχη της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να περάσουν ακτινογραφία του κτηρίου. Φυσικά τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα, Δημήτρη, πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί είναι λίγο περίεργη η ιστορία. Καθώς μέσα στο κτίριο υπήρχαν πληροφορίες και από τη γειτονιά και από τους περίπους εκεί, ναι, πάντων, ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι διέμεναν μπαίναν στον δεύτερο όροφο.
3: Στο δεύτερο όροφο.
4: Μόνιμα. Ναι, και στον πρώτο όροφο λειτουργούσε ένα διαμέσμα ως κατάλημα βρεφοκρόνιας μίσθωσης.
3: Airbnb.
4: Τώρα, σύμφωνα,
3: απλά.
4: Airbnb. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, η ιδιοκτήτρια του Airbnb ανέφερε στους αστυνομικούς, γιατί την ιδιοκτήτρια την αναζητάει η αστυνομία. Ανέφερε λοιπόν στους αστυνομικούς ότι το είχε νοικιάσει σε τρεις Αμερικανούς τουρίστες. Όμως εδώ εξελίσσεται ένα θρίλερ, διότι η συγκεκριμένη γυναίκα είπε ότι το νοικίασε μέσω εφαρμογής και δεν γνωρίζει. Σήμερα ήταν να κάνουν check-out στις 11 το πρωί.
3: Ναι.
4: Και δεν γνωρίζει η ιδιοκτήτρια, καθώς έγιναν όλα μέσω της εφαρμογής, αν πήγαν οι άνθρωποι στο Airbnb ή αν έφυγαν κιόλας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
3: Συγγνώμη, η εφαρμογή δεν δείχνει αν έχουν πάει, και επίσης για να έχουν πάει εκεί, προφανώς θα έπρεπε να είχαν πάρει τα κλειδιά, που τα κλειδιά, από ό,τι ξέρω, σε περιπτώσεις Airbnb μπαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο locker.
4: Ίσως να ανοίγει και με κωδικό, δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Αν είναι με κωδικό. Αλλά και πάλι, ναι, φαντάζομαι, μέσω εφαρμογής κάτι μπορεί να φανεί, εφόσον μπήκαν οι άνθρωποι ή δεν ξέρω, τέλος πάντων.
4: Ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι που διερευνάται. Επίσης, από ό,τι ξέρω, Δημητρή, η ιδιοκτήτρια λείπει και στο εξωτερικό και είναι και λίγο δύσκολη επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί. Γίνονται παράλληλα έρευνες αυτή την ώρα στο σημείο. Και από τους πυροσβέστες, που είναι το πιο συγκλονιστικό, αυτό τώρα που μπαίνουν μέσα τα στελέχη της ΕΜΑΤ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρεις ότι εκεί πέρα καταραίουν και κάποια κομμάτια. Λε. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Και τα διπλανά κτίρια, σε άκουγα νωρίτερα, και τα διπλανά κτίρια έχουν πρόβλημα. Και καλό θα είναι οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τη στατικότητα των κτιρίων, γιατί η έκρηξη, από ό,τι μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Λοιπόν, οπότε είμαστε 20 πυροσβέστες επιχειρούν. Όπως σας ανέφερα, η πρώτη ΜΕΜΑΚ με ειδικά διασωστικά οχήματα, αλλά και με τον φίβο, τον, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας και διάσωσης. Τώρα θέλω να σας αναφέρω ότι από την έκρηξη είχαμε το πρωί μια γυναίκα 94 χρονών, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο διπλανό κτίριο, κατάφεραν και την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, φέρει κάποιες εκδορές. Είναι καλά στην υγεία της, όπως μας είπαν, παραμένει για προληπτικές εξετάσεις. Μια 64χρονη αλλοδαπή που πιθανότατα φρόντιζε την ηλικιωμένη γυναίκα και εκείνη έχει παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά είναι πολύ καλά στην υγεία της. Ένας περαστικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Ενώ μια δεύτερη ηλικιωμένη γυναίκα, Δημήτρη, υπέστη ισχυρό σοκ.
3: Λογικό και αναμενόμενο.
4: Ισχυρότατη έκρηξη, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία της. Δεν χρειάστηκε να μεταφράσει.
3: Όπως είπα και πριν, Κατερίνα, ευτυχώς που όλα αυτά συνέβησαν στις 7 το πρωί, διότι αν είχαν συμβεί στις 11, στις 12, στη 1 το μεσημέρι με τον κόσμο να είναι τόσο πολύ, γιατί είναι ένα πολύ σύχναστο μέρος στην πλάκα αυτό, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα είχε γίνει.
4: Κάνω τόσα χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, πολύ σωστά το είπε, Δημήτρη, η ώρα αυτή έσωσε πολύ κόσμο. Να. Στο σημείο, γιατί ήταν ένα σημείο όπου περνάει αρκετός κόσμος στην πλάκα. Παράλληλα, θέλω να σου πω, εκτός από το έργο της διάσωσης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού χτενίζουν την περιοχή. Γιατί ερευνούν τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη.
3: Υπάρχει περίπτωση να είναι και κάποια ενέργεια, πώς να το πω, κάποια βόμβα, κάτι τέτοιο, ή είναι αέριο.
4: Κοίτα, αυτό που έχουμε πληροφορηθεί εμάς και οι πληροφορίες μας είναι συγκεκριμένες και στοχευμένες, είναι ότι μέχρι στιγμής στο δεύτερο όροφο μόνο υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως επίσημα να έχουν, δηλαδή αυτές είναι πληροφορίες που λαμβάνουν τώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και μπορούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες πηγαίνουν στην πυροσβεστική και στα στελέχη που ερευνούν τι προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο κτίριο και αν βρίσκονται, μακάρι να έχουν φύγει οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες, μακάρι το ηλικιωμένο ζευγάρι να μην ήταν στο σημείο. Να μην έχουμε δηλαδή περαιτέρω.
3: Πάντως από τη στιγμή που ο Φίβος, λες και εσύ, ψάχνει από το πρωί, αν, ξέρω εγώ, μακάρι, όπως σωστά λες, να μην υπάρχει εκεί ανθρώπινη παρουσία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την είχε ως φριστή μέχρι τώρα. Θα δούμε.
4: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, από την εμπειρία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Μπορεί
4: να
3: δύσκολο.
4: Πάρει μέρες και ώρες πολλές, γιατί σου είπα, οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ πρέπει να διασφαλίσουν και τη δική τους τη ζωή.
3: Σωστό. Δηλαδή, για τους πυροσβέστες το καταλαβαίνω, αλλά επειδή ο σκύλος σου σφρίζεται και γι' αυτό είναι εκεί και βοηθάει, πολύ πιο αποτελεσματικά από την έρευνα που μπορεί να κάνει και πιο γρήγορα, γι' αυτό λέω. αν θα μπορούσε να έχει βρει κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε και προφανώς η ευχή όλων είναι οι άνθρωποι να μην είναι μέσα στο κτίριο, να έχουν σωθεί όλοι και να είναι μόνο υλικές οι ζημιές.
4: Αυτή είναι και η δική μας ελπίδα. Άλιστα. Και των ανθρώπων που ερευνούν. Εμείς θα είμαστε πάντως εδώ να ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα τους ακροατές.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Θα τα πεις και στη Λίνα Κλήτου αργότερα και βεβαίως και στις άλλες εκπομπές εφόσον χρειαστεί με έκτακτες συνδέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η επικαιρότητα και πάντα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο η επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα στα υπόλοιπα θέματα έχουν ενδιαφέρον και σε τοπικό επίπεδο, σε ελληνικό δηλαδή, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας πάρουμε τα τοπικά πράγματα για αρχή και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Καταρχάς, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Με αυτή τη δημοσκόπηση κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε μια συνολική κουβέντα και για αυτή την, και για αυτό τον κύκλο, αλλά και για το πώς κύλησε πολιτικά η εβδομάδα σε λίγη ώρα με τον Κώστα Παναγόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, που όπως είπαμε θα τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ για να σχολιάζουμε μαζί την εβδομαδία επικαιρότητα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι τα μέτρα για τα καύσιμα που αναμένονται τέλος Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το επίδομα θέρμανσης. Όπως είπε χθες και ο κ. Μαρινάκης και όπως έλεγε εδώ και μέρες το οικονομικό επιτελείο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, έχουν ένα δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε «Μα καλά, βγήκε ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε μέτρα, είπε θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα και μετά αποφάσισαν ότι αυτό θα γίνει στα τέλη Σεπτέμβρη και στις 14 Οκτώβρη». Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι άνθρωποι του οικονομικού επιτελείου που ξέρουν πως λειτουργεί όλη η ιστορία και το γεγονός ότι ανεβοκατηβαίνουν οι τιμές ακόμα και μέσα στη μέρα, έλεγαν και το έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι καλύτερο οι αποφάσεις να λαμβάνονται και τα μέτρα να παίρνονται λίγο πριν έρθει η ώρα για αυτά, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές και να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό το λόγο χθες ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πια η αναθεώρηση των τιμών και άρα αν χρειάζεται παρέμβαση της κυβέρνησης θα γίνεται πια σε δεκαπενθήμερη βάση και όχι σε μηνιαία βάση όπως ήταν μέχρι τώρα και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο θα αρχίσει να χορηγείται 15 Οκτωβρίου θα γίνουν μια μέρα πριν 14 και αυτό είναι σωστό γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι εκείνη τη μέρα που ακριβώς θα βρίσκονται οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός θα γυρίσει το Σαββατοκύριακο από την Αμερική. Την Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε εκεί θα έχουμε και μηνύματα του Πρωθυπουργού και βεβαίως μετά θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, είναι σωστός ο τρόπος που επελέγει, δηλαδή 15ήμερο και λίγο πριν, γιατί πραγματικά κανένας δεν ξέρει πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το βασικό, το πρώτο θέμα των Financial Times είναι ότι το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από πότε θεωρείται. Από το 2007, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τη Lehman Brothers. Η παγκόσμια πώληση ομολόγων λοιπόν επιδεινώθηκε μετά από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου που ξεπέρασε κάποια στιγμή και τα 108 δολάρια το βαρέλι και τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, που είναι σημείο αναφοράς για τις αγορές ομολόγων παγκοσμίως, σημείωσε άνοδο και έφτασε στο 5,04%, το υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2007. Και καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για τη συνολική παγκόσμια αγορά ομολόγων. Λίγο αργότερα βέβαια ξαναπήγε στο 5. Εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε το δεκαετές ομόλογο και της Ιαπωνίας που ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο, προσέξτε, εδώ και 30 χρόνια. 30 χρόνια είχε να φτάσει το δεκαετές της Ιαπωνίας στο 3,04%, επίσης λόγω και της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας σήμερα. Όλα αυτά γιατί τα λέω, γιατί πια ο πλανήτης είναι ένα παγκόσμιο χωριό και λόγω αυτού αυτό που συμβαίνει σε μία χώρα επηρεάζει τις οικονομίες και τα δεδομένα όλων των χωρών και σχεδόν όλου του πλανήτη. Άρα πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, διότι οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέρος του κόσμου, σίγουρα με τον α ή β τρόπο θα μας επηρεάσει και εμάς, αν όχι αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει και πρόνοια και κατανόηση των παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών δεδομένων. Οι πιο σημαντικές ιστορίες, για να βάλουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και για να πάμε έτσι και στο πρώτο μας διάλειμμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες και τις δράσεις της ΔΕΗ μπορείτε να μάθετε στο dei.gr. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο να δούμε λίγο την επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται πια ο μήνας, αφού έχουμε όλη την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά και πώς διαμορφώθηκε δημοσκοπικά κατά την άποψή του αυτή η εβδομάδα, καθώς είχαμε αρκετά θέματα, τις δηλώσεις Γεωργιάδη, τις ανακοινώσεις για το ρεύμα, τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, την σύγκρουση Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Αρκετά θέματα, θα τα δούμε σε λίγο όλα μαζί με τον Κώστα Παναγόπουλο.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Μουτσινάς.
10: Τι λέει, όλα καλά?
11: Όλα. Πρώτο γράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
9: Είναι εύκολο.
10: Τέλεια.
11: Σωστά. Για πες άλλα.
10: Έχω πολύ...
9: χρήμα.
10: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
9: Ήδη θα παίξουμε αν...
10: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
11: Μισάκι.
10: Όχι.
11: Νεράκι.
10: Καθόλου.
11: Δίσκο.
10: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
12: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και ψάχνεις για κάτι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στον Alpha Radio 989, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, για αυτή την εβδομαδία, όπως την έχουμε έτσι καθορίσει επικοινωνία μας. Είδατε έτσι και αλλιώς και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στο δελτίο του Α τις προηγούμενες μέρες. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση και όσον αφορά τις δυναμικές των κομμάτων και όσον αφορά τις αξιολογήσεις των υπουργών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Τώρα, έλεγα πριν για μια είδηση που έχει σήμερα πρώτο τη θέμα, έχουν οι Financial Times πρώτο του θέμα, ότι το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτειών έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και το δεκαετές της Ιαπωνίας το μεγαλύτερο επίπεδο εδώ και 30 χρόνια. Και το ερώτημά μου είναι, σε μια τέτοια ασταθή γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, τι μπορεί να περιμένει κανείς από προτάσεις και λύσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος?
2: Δημήτρη, τα μακροοικονομικά μεγέθη και τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι ασφαλώς έχουν την αξία τους σε σχέση με διλήμματα που θα τεθούν όμως και θα μπορεί να τεθούν από τώρα, αλλά θα έχουν ισχύ στο βαθμό που θα έχουν όσο θα είμαστε πολύ πολύ πιο κοντά στις εκλογές, για να μην μπω στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Για την ώρα αυτό που παίζει πολύ περισσότερο ρόλο είναι εξελίξεις και απαντήσεις που αφορούν αυτό που έχουμε βαφτίσει όλη η οικονομία της καθημερινότητας.
1: Σωστό. Η οποία όμως επηρεάζεται από αυτή την ευρύτερη οικονομική πραγματικότητα.
2: Ασφαλώς επηρεάζεται. Απλώς ξαναλέω, αυτή η σύνδεση και η διηματικού χαρακτήρα επιλογές θα έχουν αξία, πάντα έχουν στο τέλος, όταν έρθει η ώρα της τελικής απόφασης.
1: Σωστά. Τώρα, με την δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης χθες και του συναδέλφου σου, του Στράτου Φαναρά, έχουμε την πλήρη εικόνα του Σεπτεμβρίου, δημοσκοπικά. Θέλω να μου πεις ποια είναι η γεύση που σου μένει εσένα και ποια είναι η αποτύπωση αυτής της εικόνας της στιγμής που, όπως λέμε, είναι οι δημοσκοπήσεις για το μήνα Σεπτέμβριο.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από το πιο σημαντικό, ότι ο Σεπτέμβριος δεν έφερε κάποια μείζωνο σημασίας αλλαγής αυτά που γνωρίζαμε στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε κάποιες εξελίξεις, είχαμε. Σε επίπεδο εκλογικής επιρροής είχαμε μια καταγραφή μιας ανόδου της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ και μιας μικρής υποχώρησης της εκλογικής επιρροής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά, με την Ελλάδα να έχει πάντα ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο.
1: Αυτό πια μεγάλο φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άρα είναι κάτι που το βρήκατε όλοι, όχι κάτι που το βρήκε ένας ή δύο. Άρα το κρατάμε αυτό. Ένα το κρατούμε.
2: Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων είναι η πολύ μεγάλη πτώση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία. Το μέγεθος της πτωτικής τάσης μπορεί να είναι ποικίλο, αλλά πάντως παντού είναι πάρα πολύ υψηλό. Από 50 έως 60% της δύναμης που είχε σε εκλογική επιρροή δημοσκοπικά αυτό το κόμμα στις αρχές του καλοκαιριού. Άρα κρατάμε και αυτό. Το τρίτο, όπως είπα, είναι ότι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά της παραμένουν λίγο πολύ σταθερά, ίσως και στις περισσότερες μετρήσεις και ελαφρώς ανωδικά, αλλά μιλώ για 0,2, 0,3 τέτοιο, άρα στατιστικώς δεν έχουν σημασία. Άρα πέρασε και το καλοκαίρι και η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στα επίπεδα που ήταν και πριν. Το λέω αυτό κυρίως για να...
1: Αυτό, Κώστα, είναι θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, και αν δεν έχει το 3 είναι 29,5, 29,6, δηλαδή μέσος όρος 3.
2: Σε όλες τις εκτιμήσεις.
1: Στις εκτιμήσεις, σωστά, στις εκτιμήσεις. Η ΑΛΚΟ δεν κάνει εκτιμήσεις, κάνει μόνο την πρόθεση ψήφου, έχεις δίκιο.
2: Για τους ακροατές μας, η δημοσκόπηση τελειώνει εκεί που σταματάει η πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση είναι μια απολύτως παραδεκτή και αποδεκτή επιστημονική διαδικασία. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να κατανείμεις τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή αυτό είναι η εκτίμηση. Έτσι, αλλά αυτό είναι προϊόν της δουλειάς του αναλυτή.
1: Σωστό.
2: Η δημοσκόπηση σταματά στην πρόθεση ψήφου. Να πω λοιπόν το εξής. Ναι, έχει μια σημασία, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το πώς βλέπει κανείς το ποτήρι. Προφανώς έχει σημασία για μια κυβέρνηση που έχει περάσει τα 7 χρόνια να μην έχει μείωση στην εκλογική της επιρροή στις δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη μεριά παρά το γεγονός ότι μιλούμε για ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δημοσκοπικά δεδομένα φαινόμενο, δηλαδή να έχει μια κυβέρνηση στο τέλος της δεύτερης θητείας της και να έχει αυτή την διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, το κρίσιμο ζητούμενο εδώ δεν είναι η διαφορά. Είναι το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες όταν αυτές...
1: Που και αυτό είναι ακόμα νωρίς να το πούμε σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς.
2: Προφανώς. Είναι νωρίς, ειδικώς όταν έχεις υψηλά ποσοστά παντού, σε όλες τις
1: μετρήσεις
2: το προσδιορίσεις ψήφου.
1: Και όταν δεν έχουν ξετυλιχθεί όλα τα διλήμματα. Τώρα, άρα αυτή είναι η εικόνα για το Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα στην εικόνα της προηγούμενης εβδομάδος, αυτή που τελειώνει τουλάχιστον για μας όσον αφορά την εκπομπή σήμερα Παρασκευή. Είχαμε 2-3 δεδομένα. Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα καύσιμα, τη συνέντευξή του και το περίφημο δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να εξειδικευθούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Δημοσκοπικά, ποιος θεωρείς ότι τα πήγε καλύτερα αυτή τη βδομάδα, με βάση αυτά που είδες και που ξέρεις εσύ πώς αποτυπώνονται στις διαθέσεις της κοινής γνώμης?
2: Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι και τα τρία που είπες δεν έχουν παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Καταρχήν, τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να παίξουν, διότι θα παίξουν όταν ανακοινωθούν στο βαθμό που αυτό θα επηρεάσει. Να πω προκαταβολικώς πάντως ότι η δημοσκόπηση λειτουργεί και με το δικό της τρόπο, κάθε δημοσκόπηση εννοώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε, εκτός αν συμβεί κάτι εκπληκτικό, να δούμε υψηλή αντίληψη χρησιμότητας για οποιοδήποτε μέτρο. Η αντίληψη που έχουμε όλοι είναι ότι μπορεί να μας βοηθούν λίγο, δεν μας βοηθούν όπως θα θέλαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς δίλημα. Έχω την εντύπωση ότι στο εκλογικό ακροατήριο που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν θα παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο.
1: Γιατί δεν το πιστεύουνε? Το θεωρούνε...
2: Θεωρούν περισσότερο ότι, εικάζω, ότι θα εκλειφθεί περισσότερο σε ένα επικοινωνιακό
1: τέχνασμα,
2: παιχνίδι, ως μια τοποθέτηση επικοινωνιακού χαρακτήρα και ως εκεί. Δεν νομίζω ότι είχαμε αυτή τη βδομάδα κάτι που να μπορεί να προκαλέσει κάποια έτσι σημαντική μεταβολή.
1: Κάτι φοβερό, ναι.
2: Σημαντική μεταβολή. Με εξαίρεση την άνοδο του Πασόκ, δεν είχαμε ούτε και από την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου ξεδιπλώθηκαν προγράμματα.
1: Τώρα, είδα στη δημοσκόπηση τη δικιά σου, στις εκτιμήσεις των υπουργών. Μάλλον πριν σου κάνω την ερώτηση, δώσ' μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είδα στις αξιολογήσεις των υπουργών μία τριπλέτα που τη βλέπουμε πολύ τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην ΑΛΚΟ, δηλαδή Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης. Και μου έκανε εντύπωση ότι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για το Δένδια το γνωρίζαμε, για τον Πιερακάκη επίσης το γνωρίζαμε, έχει ανέβει πολύ και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο 32%. Άρα μπορεί κανείς να πει κανείς ότι αυτή η τριπλέτα ξεχωρίζει. Και θέλω να το συνδέσω αυτό το ποσοστό με το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρωταγωνίστησε αρνητικά ενδεχομένως αυτή τη βδομάδα με επιθέσεις που δέχθηκε, με διάφορα πράγματα που είπε περί μπάφων και όλα αυτά. Θεωρείς ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων αυτά που λέει και κάνει ο κύριος Γεωργιάς, που πολλές φορές είναι υπερβολικά, το γνωρίζει και ο ίδιος άλλωστε, γι' αυτό εκ των υστέρων το μαζεύει, λειτουργούν θετικά για τον ίδιο, γιατί βλέπω να ανεβαίνει?
2: Υπάρχει ένα μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θεωρεί ότι πολύ επιθετικός, ας πούμε, τόνος με τον οποίο και τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι θετικός, με την έννοια ότι θεωρεί ότι υπερασπίζεται έστω και έντονα την κυβέρνηση, το κυβερνητικό έργο, τις απόψεις του γενικότερα. Δημήτρη, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ποτέ όλοι δεν απευθύνονται σε όλους.
1: Σωστό. Άρα λες ότι ενδεχομένως και να τον ωφελεί στο κομμάτι των ψηφοφόρων που απευθύνεται αυτή η τακτική και η ρητορική.
2: Ναι, λέω ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει ένα σταθερό κοινό, το οποίο πολύ περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το αποτελέσματα στην εκλογική του περιφέρεια. Τώρα, το πώς κάθε στιγμή, κάθε επεισόδιο εντός ή εκτός εισαγωγικών μετρά, απομένει να το δούμε στη συνέχεια, αλλά ότι έχει ένα σταθερό ακροατήριο, αυτό είναι σαφές. Mm-hmm.
1: Τώρα και κάτι μάλλον δύο ακόμα ερωτήσεις. Η πρώτη τελευταία έχει να κάνει με ένα έβριμα που είπε χθες ο Στράτος Φαναράς στο ερώτημα κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες. Οι αυτοδύναμες έχουν ανέβει σε σχέση με τον Ιούνιο, έχει φτάσει στο 51% εκείνων που λένε θέλω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν πέσει στο 46%. Αυτό θα ευνοήσει, θεωρείς, τη Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις κάλπες?
2: Δεν είμαι βέβαιος, Δημήτρη. Παρακολούθησα ότι εγώ με ενδιαφέρον το Στράτο, γιατί στο συγκεκριμένο μέγεθος ανέβηκε πάνω από το 50 μετά από καιρό στις μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης στο σχετικό έβριμα. Αλλά ξέρεις, το τι είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι καλύτερο δεν σημαίνει ότι θα το επιλέξω τώρα. Δηλαδή μπορεί να ψηφίζω. Εικάζω ότι ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει μονοκομματική.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν και το κόμμα που είναι πιο πιθανό να δημιουργήσει.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με επίσης ένα πολύ ηχηρό δίλημα που έβαλε χθες η κυρία Καριστιανού, που το κόμμα της βλέπουμε ότι φθήνει συνεχώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ή θα μπω στη Βουλή ή θα φύγω από τη χώρα. Βέβαια μετά η κυρία Γρατσία το διόρθωσε το βράδυ, αλλά είχε υποθεί. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για την ελπίδα που μπαίνουν τέτοια υπαρξιακά διλήμματα?
2: Κοίταξε Δημήτρη, το συγκεκριμένο κόμμα και η επικεφαλής της κυρία Καριστιανού έχουν παρουσιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό ουσίας από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επισήμως το κόμμα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αυτό έχει οδηγήσει όντως σε μια στην αρχή σχετικώς ήπια, αλλά στη διάρκεια του καλοκαιριού πάρα πολύ έντονη μείωση της εκλογικής επιρροής. Mm-hmm. Στη δική μας δημοσκόπηση της ΑΡΚΟ η εκλογική επιρροή μειώθηκε κατά 60%, δηλαδή έπεσε στο λιγότερο από το μισό από εκεί που ήταν στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Και για να το καταλάβουμε αυτό, Κώστα, συγγνώμη που διακόπτω, είδα χθες, γιατί τα σχόλια στις ειδήσεις που ανεβάζουν τα sites έχουν σημασία για το κλίμα, τουλάχιστον αυτό που επικρατεί στον κόσμο του διαδικτύου. Και κάτω από τα σχόλια αυτής της είδησης για το δίλημα ή μπαίνω στη Βουλή ή φεύγω, υπήρχαν πολύ αιχμηρά και αρνητικά σχόλια για την κυρία Καριστιανού, για την οποία θυμίζω πριν από ένα χρόνο περίπου και 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Δηλαδή πώς άλλαξε τόσο ραγδαία η στάση της κοινής γνώμης απέναντί της.
2: Αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση, 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους και εκεί γνώρισε την κυρία Καριστιανού. Δεν βγήκε.
1: Σωστό.
2: Κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, αλλά ήταν ο άνθρωπος που πήρε πάνω της την ιστορία των Ντεμπών, έτσι.
2: Ξέρεις όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα και τελείως το άλλο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού πήρε τις αποφάσεις που η ίδια έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να πάρει. Όμως το να δημιουργήσει έναν κομματικό φορέα προϋποθέτει ότι θα τον οπλίσεις με όλα εκείνα τα ουσιαστικά ζητήματα, εννοώ πρόσωπα, προγραμματικές θέσεις, τα οποία θα κάνουν κάποιον είτε να τον επιλέξει είτε να μην τον επιλέξει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια, αν μου επιτρέψεις να πω, παρατεταμένη σιγή σε τέτοιου είδους ζητήματα και σε επίπεδο προσώπων, μάλιστα κάποια που υπήρχαν δεν υπάρχουν πια, και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, πέραν κάποιων συνεντεύξεων που δεν καλύπτουν όμως το κενό. Οπότε είναι προφανές ότι αν θέλει η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της, συνεργάτες της, να αναστρέψουν αυτή την αρνητική πορεία, πρέπει να δουν πώς θα καλύψουν τα κενά.
1: Μάλιστα. Έχει πορεία επιστροφής, θεωρείς, ή είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία από εδώ και πέρα?
2: Είναι προφανές ότι όταν κάτι πηγαίνει αρνητικά είναι πολύ πιο δύσκολο να το ανατάξεις. Παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές ένα μεγάλο περιθώριο μηνών και όπως έχουμε πει και άλλες φορές μαζί, αν στη ζωή 7 μήνες είναι 7 μήνες, στην πολιτική είναι κάποιοι αιώνες.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για την επικοινωνία. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι Αθήνα ή έχεις φύγει? Έχει φύγει και από το τηλέφωνο. Ξέρω ότι πολλές φορές ο Κώστας περνάει τα Σαββατοκύριακα στο Ναύπλιο, που είναι και πάρα πολύ ωραία και κοντά πια από την Αθήνα, ακόμα και όταν έχει συννεφιά και βροχή, όπως βροχερό θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πρώτη, η πρώτη είδηση μάλλον. Οι συνομιλίες που γίνονται εκεί επίσης. Το πολυτελές δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όπως λένε σήμερα τα μεγάλα δίκτυα, ο Τραμπ θα ολοκληρώσει αυτή τη σύνοδο κορυφής με τα μεγάλα δίκτυα. Ο Τραμπ θα ολοκληρώσει αυτή τη σύνοδο κορυφής με το ΣΥ με μια περιήγηση στα αμερικανικά.

0: τη νοημοσύνη, κάτι για το οποίο μιλάνε πια όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Το ενδιαφέρον και το αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είπε στον πρόεδρο Σι πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει κανένα έλεγχο, να την αφήσουμε εκεί που είναι, να μην την ελέγξουμε, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι αυτό που αν χρειαστεί να παρεμβαίνει και να μην μπουν άλλα προστατευτικά μέσα, από την πλευρά του ο πρόεδρος Σι ήταν πολύ πιο μαζεμένος. Είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να διαχειριστούν από κοινού την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να έχουμε και την ευθύνη και την ικανότητα να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της ανθρωπότητας και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της θα βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο. Πολύ πιο μαζεμένος ο πρόεδρος Σι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και γιατί λέω για την τεχνητή νοημοσύνη? Διότι για το ίδιο θέμα θα μιλήσει και ο Πάπας Λέων, που έφτασε στη Γαλλία σήμερα για να κάνει επίσκεψη, την πρώτη αποστολική επίσκεψη του Βατικανού στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα αναφερθεί ο Πάπας, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος Μακρόν μαζί με την σύζυγό του. 1 εκατομμύριο Γάλλοι αναμένονται σε εκδηλώσεις σε όλο το Παρίσι κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών του ταξιδιού του εκεί. Και το αποκορύφωμα αυτού του αποστολικού ταξιδιού θα είναι μια γιγάντια λειτουργία το Σάββατο υπό την ηγεσία του Ποντίφικα στην Place de la Concorde και κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων. Τώρα, ο Πάπας έχει μιλήσει πολλές φορές μάλλον για τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και έχει ζητήσει από τους παγκόσμιους ηγέτες να θεσπίσουν παγκόσμιους κανόνες για την εποπτεία αυτού του νέου εργαλείου που χρησιμοποιεί και που προς το παρόν είναι υπό τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Πάπα, διότι απευθύνεται σε εκατομμύρια πιστών και αυτό έχει τη δική του σημασία για αυτά που θα πει, πέρα από αυτά που λένε οι ηγέτες και πέρα από αυτά που λένε οι άνθρωποι και οι επικεφαλείς της τεχνολογίας γύρω από το θέμα, οι οποίοι επικεφαλείς της τεχνολογίας είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της νέας πραγματικότητας, παρακάθονται σε επίσημα δείπνα με ηγέτες. Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στην Αμερική και ήταν μαζί στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο ομολογό του. Τώρα, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζετε πάντα, είναι μήνας της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν καινούρια δεδομένα. Ευτυχώς η ιατρική και η πρόοδός της και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στο να υπάρχουν ή στο να δούμε στο μέλλον καινούριες θεραπείες. Να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη θα βρεθεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, την Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο στο Περιστέρι. Εκεί θα εγκαινιαστεί ένα ημερήσιο κέντρο φροντίδας και νοσηλείας που γίνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και της Μητρόπολης Περιστερίου και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την νόσο Αλτσχάιμερ και για το τι μπορεί να προσφέρει η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Παρασκευή Σακά, την πρόεδρο της εταιρείας Αθηνών για την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς αύριο γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακά.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Το Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας υποστηρίζει σταθερά και ενεργά σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ειδικά στο φεστιβάλ για μια ακόμη φορά, θα έχουμε δράσεις, εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Θα έχουμε αγώνες χωρίς ηλικίας, αγώνες γυμναστικής μπορούμε να πούμε, φυσικής προσπάθειας άσκησης. Θα έχουμε memory games, mm-hmm, αγώνες μνήμης, ψηφιακούς αγώνες θα έχουμε σε τάμπλετ με ειδικά λογισμικά. Θα έχουμε ψηφιακά τεστ μνήμης, τα οποία όμως θα έπρεπε να έχουν ήδη δηλώσει όπως ζητήσαμε, και θα έχουμε και επιστημονική ενημέρωση το Σάββατο το απόγευμα.

0: μετά τις 5.30-6 ώρα. Πολύ καλές επιστημονικές ομιλίες, όπως και την Κυριακή το πρωί.
1: Τι ώρα ξεκινάει το Σάββατο το πρωί?
0: 11 η ώρα. Ξεκινούν οι δράσεις, ναι. Θα υπάρχει ενημέρωση περίπτερα με φυλάδια.
1: Και την Κυριακή.
0: Και την Κυριακή το ίδιο, από τις 11
1: μέχρι.
0: Και την Κυριακή το απόγευμα θα υπάρχουν και εργαστήρια εκπαίδευσης φροντιστών.
1: Μάλιστα. Τώρα προφανέστατα.
0: Διαδραστικά εργαστήρια.
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε ότι όλη αυτή η εκδήλωση είναι δωρεάν, αυτό το φεστιβάλ. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και το Σάββατο και την Κυριακή να την παρακολουθήσει.
0: Θέλω
1: στο ίδρυμα.
0: Θέλω να τονίσω,
1: ναι,
0: ότι είναι στεγασμένη, μπορεί και να βρέχει.
1: Ναι.
0: Είναι στεγασμένη η χώρη και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος έχει το πάρκινγκ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτημα τώρα, γιατί πολλοί από αυτούς που θα έρθουν ή πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, αυτό για το οποίο αναρωτιούνται είναι αν η επιστήμη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της πρόοδου της ιατρικής έχει προχωρήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου με φάρμακα που ακούμε ότι είτε είναι έτοιμα είτε ετοιμάζονται.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Η έρευνα... Και σίγουρα και με τη βοήθεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης έχει κάνει σημαντικότατες πρόοδους τα τελευταία χρόνια. Ριζική θεραπεία οριστική ακόμη δεν έχουμε, αλλά έχουμε μπει σε μια καινούρια θεραπευτική εποχή. Έχουμε αιτιολογικές θεραπείες που πάνε στην πηγή του προβλήματος μέσα στον εγκέφαλο, τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του β' αμυλοειδούς, συγγνώμη, τα οποία ήρθαν και στη χώρα μας, είναι ακόμη σε στάδιο, δεν αποζημιώνονται, αλλά είναι διαθέσιμα με ειδικές διαδικασίες, δεν είναι φάρμακα για όλους. Είναι για τα πολύ αρχικά στάδια και με προσεκτική επιλογή των ασθενών.
1: Εκτός από αυτά τα φάρμακα, αναμένεται και κάτι άλλο πιο ριζικό στο μέλλον, πιο αποτελεσματικό?
0: Ναι. Αναμένονται πολλά καινούργια φάρμακα, Δημήτρη, γιατί γίνονται πάρα πολλές. 2.000 κλινικές δοκιμές αυτή τη στιγμή γίνονται σε όλο τον κόσμο για καινούργια φάρμακα.
1: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε ότι δεν αποζημιώνονται αυτά τα φάρμακα από το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, συγγνώμη. Υπάρχουν αρκετά κέντρα ημέρας. Όπως σας είπα, θα ανακοινωθεί, θα εγγενιαστεί και ένα, την επόμενη Πέμπτη στο Περιστέρι.
0: Την Πέμπτη θα γίνει σύμβαση δωρεάς την Πέμπτη.
1: Δωρεάς, σωστό. Θα γίνει σύμβαση δωρεάς και θα μιλήσει εκεί ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, θα γίνει στο Μαξίμου ή σε ένα χώρο που είναι. Αυτό το καινούριο κέντρο αριστείας, εθνικό κέντρο ημέρας για την άνοια, γίνεται με δωρεά των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Και με συμμετοχή της Μητροπόλεως Περιστέριο.
0: Βεβαίως. Και με τη συμβολή του Υπουργείου.
1: Πόσα κέντρα τέτοια έχουμε σήμερα πια?
0: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε 37 κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Με δωρεάν υπηρεσίες.
1: Είναι επαρκή?
0: Επαρκή δεν είναι, γιατί έχουμε 250.000 άτομα με άνοια. Σίγουρα όμως έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Και ήδη έχουν εγκριθεί και 19 καινούργια κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ολοήμερης φροντίδας.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
0: Σε
1: όλη την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο, επειδή το συζητούσαμε και άλλες φορές και επειδή είναι πολύ σημαντικό, αφορά τους φροντιστές που είναι οι άνθρωποι που έχουν το μεγαλύτερο βάρος σε ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και που μέχρι πρότινος η πολιτεία δεν είχε σταθεί απέναντί τους. Ως προς αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι καινούργιο, δηλαδή αν μπορεί να ενισχυθούν οικονομικά πόσο και πώς αυτοί οι άνθρωποι?
0: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σωστά, γιατί έχετε και προσωπική, έχεις και προσωπική εμπειρία. Σου μιλάω στον Νίκο, γιατί γνωρίζω πολλά χρόνια, Δημήτρη. Οι φροντιστές κουβαλάνε ένα τεράστιο βάρος, ψυχολογικό, σωματικό, πρακτικό, δηλαδή, αλλά και οικονομικό. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά είναι ο τομέας στον οποίο έχουμε πρόβλημα. Τα βοηθήματα για τους φροντιστές και οι δομές μακροχρόνιας περίθαλψης, δηλαδή στα στάδια τα δύσκολα, να υπάρχουν μονάδες φροντίδας που να μπορούν να πηγαίνουν αυτοί οι ασθενείς και να είναι δημόσιες. Γιατί μέχρι τώρα οι μονάδες φροντίδας
1: είναι ιδιωτικές, δυστυχώς.
0: Είναι ιδιωτικές και εξαιρετικά ακριβές.
1: και να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια το Αλτσχάιμερ δεν αντιμετωπιζόταν από την ελληνική πολιτεία καν σαν αναπηρία, έτσι δεν είναι?
0: Και τώρα που είναι αναπηρία, για να πάρεις βοήθημα, δεν υπάρχει μία ενιαία πρόβλεψη, μία ενιαία νομοθεσία. Είναι τελείως αποσπασματικά και κατακαιρματισμένα τα διατάγματα και οι νόμοι.
1: Δεν έχουν ενοποιηθεί ακόμα.
0: Όχι, και δεν υπάρχει. Δηλαδή σημαντική κοινωνική και οικονομική βοήθεια για τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, αλλά και για τις οικογένειές τους. Και αυτό είναι το πάγιο ανικανοποίητο αίτημα των οργανώσεων Αλτσχάιμερ που αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Και θα το θέσουμε για μια ακόμη φορά αύριο το απόγευμα στον Υπουργό Υγείας. Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα του Υπουργείου Υγείας. Είναι γενικότερη θέληση πολιτική και απόφαση.
1: Σωστό, σωστό. Τώρα ας ελπίσουμε, επειδή θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη σε αυτή τη δωρεά που είπατε, ας ελπίσουμε ότι θα πει κάποια πράγματα ή θα εξαγγείλει κάποια πράγματα, διότι από τη στιγμή που επιλέγει να πάει σε αυτή την εκδήλωση και να μιλήσει, προφανώς ίσως
0: είναι
1: η πολιτεία κάτι καινούργιο έχει να πει.
0: Είναι και να έχει αποφασίσει να βοηθήσει.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Σακά. Να πούμε ότι ξεκινάει αύριο το πρόγραμμα
0: και
1: 11
0: το
1: πρωί.
0: Της εκδήλωσης υπάρχει το site μας alzheimerathens.gr.
1: Ωραία, οπότε μπορούν να το δουν όσοι θέλουν, να επιλέξουν τη χρονική στιγμή και την εκδήλωση που γίνεται σε αυτή και να έρθουν. Σωστά. Ωραία. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, Σεπτέμβρης, μήνας Αλτσχάιμερ, το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών για ακόμη μια φορά, με δράσεις και με δυνατότητες να το επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα πράγματα. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Σας αφήνω στις ειδήσεις της Λίνας Κλήτου που μόλις μπήκε στο στούντιο. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι πάτε στη συναυλία της Ανασβήση αύριο, να περάσετε υπέροχα. Λίνα, θα πας?
2: Όχι.
1: Όχι, το λες πολύ κοφτά.
2: Όχι.
1: Πολύ κοφτά. Λοιπόν, εντάξει, και θα τα πούμε τη Δευτέρα με όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά.
3: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Α 94,7.

0: 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Α 94,7.

0: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ. Είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες

0: Αλφα 94,7.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: dreamteam.org.gr.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Let's go.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: with your swim top still wet.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Α94,7.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτοπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτοπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Είχαμε, ήμασταν στις χαρές εκεί, στις γλύκες. Καταλάβες. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, που το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποιήσιμες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα.
1: Ναι.
0: Έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι, έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε. Σήμερα έτσι ένα ταξιδιωτικό μίνι, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά. Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και αυτά τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, οκ. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνώτης.
1: Βρε σεμνώτης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο? Για παίζουμε ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και okay, θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερο?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουμε μετά.
0: Μετά.
1: Αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ. Μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προ λίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουν σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα, έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σε ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Και... Με ξέχασε
0: βέβαια.
1: Αυτό ήταν.
0: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ όμως.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Αλφα 94,7.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ, Κοσμάς Κατρεμάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζωών. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, και τα Emmy δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Τον είπα.
0: Τέλει.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι οποίες όμως δεν πάβουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβείο φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα,
0: mm-hmm,
1: είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία.
0: Mm-hmm.
1: Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
0: αυτό είναι,
1: πήρε
0: όμως
1: επίσης.
0: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι, ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες. Το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά. Βεβαίως. Και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριμεράκι, διμεράκι, κάτι. Έτσι, ή ποτέ θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικά το ένα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
17: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, πώς να κολλήσεις μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα της Σουηδίας. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα γίνουμε.
1: Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα.
0: Ναι.
1: Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί, βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι,
1: Glögg. Κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τάκ. Για να πεις ευχαριστώ, τάκ.
0: Τάκ τουκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο? Γιατί με αυτοκίνητο δεν θα πας.
1: Ναι, το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή.
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση. Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε. Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά με την προφορά. Όπου, παιδιά, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο, μιλάει
1: καλέ, για τα πάστα. Ναι, έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, γιατί είσαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένας τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό που περιμένει να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια.
0: Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν. Έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω
1: εγώ. Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόκ, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια? Και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό, εντάξει, οκ, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις. Κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες. Μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω μετά, κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι.
0: Τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες, έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, έτσι, και το πιάσαν μετά γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος, νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία. Ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και είναι έξω ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές. Και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, δεν γίνεται σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι, ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν παραλάβεις πακέτο...
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσύ ως.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα κάνω, τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή κάτι δύστροπο.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι ηλεκτροθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: είναι
1: αυτό, ναι.
0: Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά, το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν, ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Λέει, δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουν με άλλο τρόπο και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Με
0: αυτά τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μία ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία. Είναι σειρά.
0: Μία σειρά. Στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας. Ναι. Στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μία αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά. Και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι. Τελικά
0: αξία
1: που πήγε,
0: έχει το ταξίδι στους εφαίρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου. Δεν κατεβαίνεις κάπου. Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μια βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήση στο πουθενά.
1: Να.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, okay. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι της.
0: Σύμφωνα με την εταιρεία, λέει ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν. Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.

πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις, τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν, λέω, να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες, να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε, λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνας την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Αν γενικά να πούμε πολλά. Διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να
0: έτσι, τελευταίο
1: υπέροχα.
0: Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξος ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: 94,7. Αλφα 94,7.
1: Νάνινα, το παιδί μας Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μαγευτική. Μοναδική. Κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά. Βασανιστείτε.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
4: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή, χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24 670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.